0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος
0: για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 3:30.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: προγετάνε χρή δραχμή κι όξο πίκρες και καημοί. Γιατί λένε τα βατράχια στις ακρολιμνιάς τα βράχια
1: όποιος κλαίει είναι.
0: Βρε και κέτσι.

0: Πάθους
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθους.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με δύο τραγούδια από μια ειδική ομάδα του ρεμπέτικου. Έχουν μεγάλο μουσικό ενδιαφέρον. Έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του. Και μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν απαγορευμένο. Τα χασικλίδικα. Έλα.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641 026 286. 2641 046 746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46922.
0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
1: Το Double Espresso Café.
2: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
1: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
2: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
2: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
2: Double Espresso Café.
1: Διπλή απόλαυση.
3: Άνοιξη.
1: Ώρα για ανανέωση.
3: Καλοκαίρι.
1: Καιρός για καθαρό σκάφος.
3: Φθινόπωρο.
1: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
3: Χειμώνας.
1: Καθαριότητα παντός καιρού.
3: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
1: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
3: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
3: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
6: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
9: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
10: Ψητοπολείο θεμελής.
9: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
9: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
10: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
11: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
12: Με τη μέθοδο Dallas.
11: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
12: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
11: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
12: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
11: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
12: Dallas.
11: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
12: Τηλέφωνα 26410-45544
11: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
14: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
15: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
14: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
15: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
16: Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Άπαπα Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
5: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
7: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
8: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
7: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
8: Αλμυρί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
7: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
9: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
10: Μάλιστα.
9: Οπ, Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
10: Μέρι!
9: Έλα.
10: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
9: Γιατί?
10: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
11: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
10: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
12: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
13: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
14: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
7: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
15: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
16: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να χτυπήσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
1: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
0: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
3: Crystal Perfection, εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835.
4: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλισμένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται και η μέση μου χάλια.
5: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
4: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
5: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
4: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244. 42 44.
5: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
6: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
7: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
10: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
11: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
12: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776.
13: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά.
14: Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
15: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
14: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω.
13: Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
15: Καλά, και τα παιδιά?
14: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον παιδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
13: Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410 44 664. cosmicpavlabowling.gr.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 26410 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr.
17: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
18: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumet. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumet. Τηλέφωνο 26415 1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
19: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
21: Λέει, καλή μας πρωινή ενημέρωση. Γεια σου Ντίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία, καλή Τρίτη σε όλους. Στον Κώστα το Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη, καλημέρα. Καλημέρα στην Δέσποινα. Άνοιξη πλέον, λέει, 12 βαθμοί στη Φλόρινα. Άμα έχει 12 βαθμούς 6 ώρα το πρωί στη Φλόρινα, καταλαβαίνετε ότι ναι, είναι όχι άνοιξη, καλοκαίρι. Στην Κωνσταντίνα από την Αθήνα, καλημέρα. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Το φίλο μου το Σαλιάρι. Αληθώς ανέστη, ξημερώμαι με 18 βαθμούς. Λέει την καλημέρα μου στους απανταχούς Σαλιάριδες. Έχω χάσει τον άλλο Σαλιάρι, δεν ξέρω που είναι. Τον ψάχνω τώρα. Κάπου είδα μου έκανε και like χθες. Κάτι ανέβασα και μου έκανε like στο Facebook. Βρείτε με ρε όσο θέλετε στο Facebook. Μην τρέπεστε, στείλτε με έτοιμη φιλία. Να γίνουμε φίλοι. Να βγαίνουμε και για τσίπουρα, δεν θέλετε. Αλλά μου κάνετε και like, γιατί ζούμε σε αυτή την κοινωνία, για τα like ζούμε εννοείται. Να το παίξω και λίγο influencer θέλω. Καλημέρα στον Πασχάλη. Καλημέρα, λέει η Κώστα, άρχοντα τη πρωινή ζώνη. Καλημέρα στη Σούλα. Όμορφη μέρα, λέει. Να έχουμε. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντα του Κιλκής στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από το εξωτερικό, στους απανταχού Έλληνες. Καλημέρα και στον delivery που θα μου φέρει σε λίγο τον καφέ μου. Γιατί χωρίς καφέ δεν ξεκινάει καλά η μέρα. Και βρίσκομαι και αντιμέτωπος με τον μισό ποινικό κώδικα άμα δεν πιω καφέ, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Μάλλον ξεκινάει πιο αργά. Κάτι τέτοιο παίζει. Κάτι τέτοιο πρέπει να παίζει για να είναι εξαφανισμένο. Και τι πάει να πει ξεκινάει πιο αργά, δεν κατάλαβα. Να ξυπνήσει από τις 5, γιατί δηλαδή. Εγώ γιατί ξυπνάω από τις 5. Θα μου πεις, εγώ έχω εκπομπή. Δεν έχει να κάνει όμως. Γι' αυτό έχει να μ' ακούσει. Στον Πασχάλη καλημέρα. Στους νέους επιβάτες 13 βαθμοί λέει σήμερα. Καλά είναι, καλά είναι.

Τα πιο υψηλά τριαντάρια των τελευταίων μηνών θα δούμε σήμερα 12 του Μάη στον καιρό, σύμφωνα με την πρόγνωση, αφού η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Ο καιρός για σήμερα θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο στα βορειοηπειρωτικά τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι προς το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Αν μη θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα, νότιοι 3 έως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και στην πρωτεύουσα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από χθες μου την κάνει αυτή τη δουλειά. Πάει να ξαναμπεί το δελτίο. Πόσα δελτία καιρού να πω. I still remember the piano playing. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό καλοκαίρι. Λεφτά για διακοπές δεν ξέρω αν θα έχουμε φέτος. Μάλλον δεν θα έχουμε από ό,τι φαίνεται, αλλά δεν έχει να κάνει. Το καλοκαίρι έρχεται. Αφήστε τα προβλήματα στην άκρη. Ανοίξτε το YouTube, ρε παιδί μου, σε μια ωραία παραλία. Και αυτό είναι μια λύση. Το διαδίκτυο άλλωστε. Εδώ έχουμε καταφέρει να κάνουμε σεξ μέσα από το διαδίκτυο. Τώρα δεν μπορούμε να πάμε διακοπές. Ας τα τσακίδια δηλαδή. Και απολαύστε τη θάλασσα. Και μπορείτε να πάτε και όπου θέλετε με το διαδίκτυο. Εν τω μεταξύ, άμα πάρετε και αυτά τα γυαλιά, τα 3D visual, πώς λέγονται, μπορείτε να τα φοράτε. Και είναι σαν να είσαι εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Βάζεις και το air-condition σου και δεν τρως και τη ζέστη και κάνεις και οικονομία. Και πηγαίνεις και όπου θέλεις, ρε παιδί μου. Λες τώρα θα πάω στη Μαγιόρκα. Κατάλαβες, είσαι στη Μαγιόρκα. Φτιάξτε και ένα μοχίτο εκεί πέρα, σιγά και τι έγινε τώρα. Άντε για να το ρίξετε στο τσακίρ και παραγγείλτε το απ' έξω, άντε. Δεν βαριές. Ας φάμε και 10-12 ευρώ πόσο έχει ένα μοχίτο. Όλα εγώ θα σας τα λέω πια. Τέτοιες λύσεις μόνο από εδώ θα ακούτε 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα στον Απόστολο. Μετάξε τα στέγια Σεπτέμβριο στη γεωγραφία Δένδια και Τσίπρας. Λέει να είναι καλά. Έλα μωρέ τα παιδιά. Κάτσε τώρα. Ας τον Τζέο Τσίπρας έχει δουλειά. Τώρα έρχεται να μας ξανασώσει. Πέριμε, θα έρθει το καλό το παλικάρι. Ο πιο έντιμος πολιτικός που πέρασε ποτέ από τον πλανήτη Γη. Ακόμη και σε όποια κυβέρνηση. Νομίζω ότι έρχεται να μας ξανασώσει. Πρόεδρε, έλα με φόρα. Έλα με φόρα, όπως έλεγε η Τσαπανίδη. Καλημέρα στον Απόστολο στην Κάριανη Καβάλας. Καλημέρα και στη Μαρία. Ευτυχώς επανήλθε λύση της εργοστασιακής ρυθμίσης φωνή σου. Μελαγχολία κόντεψα να πάθω τα πρωινά. Εντάξει, να σας περάσω έτσι και λίγο. Πώς το λένε, και λίγη μελαγχολία και λίγη έτσι. Είναι ωραία συναισθήματα, γιατί δεν κατάλαβα. Άλλοι παλεύουν να μελαγχολήσουν. Είναι αυτοί, πώς τους λένε, οι ήμο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη. Που είναι ντυμένοι μέσα στα μαύρα. Αν κοιμούνται, λέει, μέσα στα νεκροταφεία και τα λοιπά. Η εφαρμογή μου λέει ότι από λεπτό σε λεπτό έρχεται ο καφές μου. Ωραία θα περάσουμε, ωραία.

Να πω το σαν σήμερα τώρα ή θα χτυπήσει η πόρτα και θα έρθει ο καφές και θα βρίζω. Σήμερα πάντως γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία. Είναι διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, όλων των ειδών των φυτών, ακόμη και αυτών οι οποίοι ψηφίζουν χωρίς λόγο. Είναι διεθνής ημέρα νοσηλευτών, να τους χαιρόμαστε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσουν ένα εθνικό σύστημα υγείας όρθιο. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό. Και ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Σαν κάτι πολιτικούς που έχουμε.

Σαν σήμερα το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. Η μάχη στο Βαλτέτσι και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτο πυλών της Τρυπόλεως. Σαν σήμερα το 1854 Αγγλογάλλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά στις 15 Φεβρουαρίου 1857 λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Σαν σήμερα το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο, το οποίο ονομάζεται Τιτάνι, πρώτη μονάδα παραγωγής, εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Σαν σήμερα το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, όπως είπαν. Όμως ο Κρίστοφ Μπαζέχα είχε άλλη γνώμη, με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε την νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και, το 13ο κύπελο Ελλάδας στην ιστορία του. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1820 έρχεται στη ζωή Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, η οποία καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Σαν σήμερα το 1907 έρχεται στη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Κάθριν Χέμπορν, ενώ σαν σήμερα το 1963 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας παλέμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός Παναγιώτης Φασούλας. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1884 φεύγει από τη ζωή ο Μπρέντριχ Σμετάνα, Τσέχος συνθέτης, από τους ιδρυτές της Τσέχικης Μουσικής Εθνικής Σχολής, γνωστός για τη σύνθεσή του Μαβλάστ. Σαν σήμερα το 1992 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής και στιχουργός Νίκος Γκάτσος, ενώ σαν σήμερα το 1994 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός χημικός, ο οποίος ανακάλυψε το τεφλόν Ρόι Πλάνκετ.

Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 12 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη. Χρόνια πολλά και στον Παναγιώτο τον Φασούλα. Νομίζω ήταν ο πιο ψηλός Έλληνας μπασκετμπολίστας, αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, χωράτε με. Καλημέρα κυρία Ελισάβετ. Καλημέρα, όμορφη τρίτη λέει για όλους μας.

Για εσάς που ενδιαφέρεστε σε πλήρη εξέλιξη, είναι τα έργα του flyover εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε. Προχωρά κανονικά η κατασκευή της υπερυψωμένης λεωφόρου. Σας το λέω γιατί τώρα μου ήρθε δελτίο τύπου. Και μάλιστα βρίσκονται, λέει, σε προχωρημένο στάδιο εργασίες. Τι χρήμα μπορεί να έχει φαγωθεί και εκεί πέρα στο flyover, ένας θεός ξέρει. Α, για την ημέρα περιοδοντολογίας, λέει, μπορούμε να τραγουδήσουμε έξω από τα δόντια η Μαρία. Γεια σου, μαράκι μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και εντός λίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. Χθες βγήκαν και τα πόθεν έσχες των πολιτικών. Το έσχες το μάθαμε, το πόθεν δεν μάθαμε. Αλλά αυτό είναι μια απονεμένη ιστορία την οποία θα συζητήσουμε αμέσως μετά.

0: εφημερίδα Τα Νέα, ελεγκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης, μπλόκο από το ανώτατο δικαστήριο και το συνήγορο του πολίτη. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, κόφτες και κίνητρα, ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε χθες. Ελληνική δικαιοσύνη 2026, κουβάδες, οβάδες, καλώδια και καρότσια, μια αποκάλυψη αυτοψία των νέων. Ευρωεισαγγελής, η Αθήνα τεντώνει το σκηνή με κοβές, υπόθεν έσχες αδυναμία σε ακίνητα μετρητά και ομόλογα. Πολιτικό παρασκήνιο, ποιος εξόρκησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη το πρωί του Σαββάτου. Τα αποκαλυπτήρια της Ρεματιάς και ο Αλέξης Τσίπρας και τα μυστικά του, το GPS αποκάλυψε την πορεία του ντρόουν. Αμφίπολη, αποκαλύφθηκε πλήρως ο επιβλητικός περίβολος. Χανταϊός, κανένα σύμπτωμα, αλλά σε καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στη Νέα Υόρη δόμηση σε τουριστικές περιοχές. Τι προβλέπει το αυστηρό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. 2.576 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών, 22 προκηρύξεις έως τις αρχές του καλοκαιριού. Τέλος τα σενάρια για πρόορες εκλογές από το Μέγαρο Μαξίμου. Επισκέψιμη το 2028 η Αμφίπολη, Τύμβος Κάστα, εντυπωσιάζουν τα έργα ανάδειξης του μεγαλύτερου ταφικού μνημείου της Μακεδονίας. Χανταϊός, γιατί η Ελλάδα έχει την πιο αυστηρή καραντίνα. Πόθεν έσχες, τι πούλησαν, τι αγόρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί το 2024. Ποινικοί χούλιγκαν και αντιεξουσιαστές, 8 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία για τη ληστεία των 200.000 ευρώ στην Τυρωθέα. Τι δείχνουν τα στοιχεία του Save Water Sports, μηδενική θάνατη σε παραλίες όπου υπάρχουν ναυαγοσώστες. Εφημερίδα Καθημερινή, ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν, ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, υποέρευνα τα δεδομένα του. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 ακόμη χρόνια, Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκης. Για το νέο κόμμα Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα. Ζητούν παρέτηση Στάρμερ δεκάδες βουλευτές των εργατικών, εκπαιδεύοντας μαθητές στο κυνήγι της αλήθειας. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, διήμερο αντιυμπεριαλιστικής δράσης από την ΕΔΙΕ 16 και 17 Μάη. Από τον Εύρεο στην Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναβάθμιση τώρα της αντιπυρικής προστασίας. Να πάψει ο λαός να ζει με τον εφιάλτη της φωτιάς. Πλωτό ντρόουν στη Λευκάδα, κινησμός και επικίνδυνος εφησυχασμός από την κυβέρνηση. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απεργούν αύριο για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Ανταγωνισμοί στις αερομεταφορές, οι εργαζόμενοι της Ryanair στη Θεσσαλονίκη πληρώνουν τα σπασμένα. Τουρκική κυβέρνηση στα σκαριά νομοσχέδιο για τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Μέρα αντιφασιστικής νίκης των λαών, εκδηλώσεις στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Εφημερίδα Κόντρα, έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή. Μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Πόθεν έσχες τα κίνητα, τα εξοχικά, οι μεγάλες καταθέσεις και οι χρυσές γονικές παροχές των πολιτικών. Συναγερμός για το Χανταϊό σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές, σε απομόνωση 45 ημερών ο Έλληνας που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο. Πόλεμος με το Ιράν, ζήτησε 14 μέρες για να καθαρίσει ο Τραμπ. Εφημερίδα των Συντακτών, κυρώσεις χάδι των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους βίαιους Ισραηλινούς επίκους. Διχασμένη η Ευρώπη για το Apartheid. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ. Πόθεν έσχες στη δημοσιότητα άνευ ελέγχου εικόνα της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών. Φοιτητικές εκλογές 2026, πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok. Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα. Σπίτι μου 2, παράταση μέχρι τον Αύγουστο. Ειδικό χώρο ταξικό τουρισμού, περιορισμοί για μικρούς, πεδίο για τους μεγάλους. Τεχνητή νοημοσύνη, η Κίνα στείνει στα κρυφά υπερμοντέλα AI. Εφημερίδα Δημοκρατία, λυτρωτικό παραλήρημα. Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων ζητά ενοποίηση της Μακεδονίας. Ώρα να ανασχεδιαστεί εκβάθρον ή να καταργηθεί. 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες. Τι δήλωσαν για το 2024 τα μέλη της Βουλής και της κυβέρνησης. Αττική, τεράστιες αυξήσεις έως 81% στα ενίκια γραφείων την τελευταία δεκαετία. Καταγγελία ΟΗΕΛΕ, κίνδυνος εξαθλίωσης για 80.000 ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Θεία φώτιση, με 4 μέρες καθυστέρηση κατανόησε ο Γεραπετρέτης ότι το οπλισμένο ντρόουν είναι σοβαρή υπόθεση. Φοβική αντίδραση σε αφασία η κυβέρνηση για το τουρκικό νόμο που θα θεσμοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Εφημερίδα Απογευματίνη, τι προβλέπει το νέο χώρο ταξικό, νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Η υπογεννητικότητα αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη. Δημογραφική βόμβα στην Ελλάδα. Χρήσιμο φθινόπωρο, δημοσκοπήσεις και ακρίβεια θα ορίσουν το χρόνο των εκλογών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ναυάγιο πάλι πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Κάτω τη ροθέα χειροπέδες τους 8 αδίστακτους ληστές της τράπεζας. Σπίτι μου 2 χρηματοδότηση ισοσίβιο για όσους χάσουν την προθεσμία. Εφημερίδα On Voice, φάκελο στέγη, ένας μισθός για ένα ενίκη. Καλπάζουν τα ενίκια, νέα αύξηση 7,6%. Τι δηλώνει για το θέμα ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής Κοσμάς Θεοδωρίδης. Τι κάνει ο άνθρωπος, χρωστά στις τράπεζες όπως κάνουν όλοι οι πλούσιοι που σέβονται τον εαυτό τους. Μισό δισεκατομμύριο οι οφείλες του Άδωνη σε Εθνική και Αλφα. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νίκη της Κοβέση, ήττα του Μητσοτάκη. Μαύρη λίστα, οι σοβαρές ασφαλιστικές κάνουν μεγάλα deals ενώ η Έργο κάνει φιέστες. Οικονομία του πολέμου, τράπεζες και πετρελαϊκές, οι μεγάλες κερδισμένες. Ανάλυση, ο μύθος της αμερικανικής παντοδυναμίας κατέρευσε. Εφημερίδα Μανιφέστο, έπεσαν οι μάσκες μετά τη συνέντευξη Δημητριάδη, ουρά της διαπλοκής Πασό και Δημοκρατική Αντιπολίτευση. Αγώνας μέχρι τελικής πτώσεως για δεύτερη και τρίτη θέση στα Μαρμαρένια Λόνια, ο άχαστος και ο θυμωμένος. Ο Ανδρουλάκης με τη ρομφαίο του αυριανισμού και ο Τσίπρας με τον χειρίδιο δημαγωγό έτοιμοι να γράψουν νέες σελίδες λαϊκισμού. Σοφία Βούλτεψη, τράπεζες ξαναφάντης και ο Τσίπρας που μπήκε πάλι σε χρονοκάψουλα. Νίκη Κεραμέως, συμμετοχή ρεκόρ στο Rebrain Greece στο Λονδίνο. Εφημερίδα Political, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview, οι τρεις βεβαιότητες, καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,1%. Γιώργος Μιλωνάκης, νίκη ζωής ύστερα από 26 μέρες σκληρής μάχης στην εντατική. Mega deal της Credia Bank, δυναμική είσοδος στις κεφαλαιαγορές με την εξαγορά της Παντελάκης χρηματιστηριακή. Άρθρο Γιώργος Καραμαλής, η πολιτική ως performance. Εφημερίδα Εστία, η εξάρτηση της πολιτικής τάξης από τις συστημικές τράπεζες. Με δανεισμό ρεκόρ, μερικές σκέψεις που προκύπτουν από την ανάγνωση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών και υπουργών για τη χρήση του 2024. Ιστορικό χαμηλό της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου λόγω κράτος δικαίου. Τα επίχειρα των υπογραφών, ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο. Αξίζει να διαβάσετε κοινή εμφάνιση Καραμαλή Κινέζου πρέσβεως στην Ξάνθη. Ανανεώθηκε η θητεία τριών Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Στροφή Στάρμερ προς τα δεξιά για να ανακόψει το Φαράντζ. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, νέο ειδικό χωροταξικό σε 5 ταχύτητες ή τουριστικές επενδύσεις. Αυστηρή περιορισμή στους όρους δόμησης. Δεν ισχύει αναδρομικότητα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
6: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
8: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
9: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
8: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές. επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
8: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
8: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
11: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
10: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
12: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
13: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
12: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
13: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
12: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
12: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
13: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
12: Τηλέφωνα 26410-22990 και 694247 2720.
13: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
14: Για μυρωδά το καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
15: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
16: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56354.
17: Άνοιξη.
18: Ώρα για ανανέωση.
17: Καλοκαίρι.
18: Καιρός για καθαρό σκάφος.
17: Φθινόπωρο.
18: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
17: Χειμώνας.
18: Καθαριότητα παντός καιρού.
17: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
18: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
17: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
17: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 11 9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
20: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
21: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
22: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
21: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
22: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
21: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
22: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 98 38 και στο metallicakteria.com.
21: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
23: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
24: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
0: Για την κατάσταση του κράτους δικαίου το οποίο βρίσκεται η Ελλάδα και τις οποίες βέβαια τις συνυπογράφει το Βουλή Watch με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Την παρουσίαση τώρα της πιο πρόσφατης εξ αυτών ανακάλυψαν δημοσιογράφοι και τα βγάλανε και, στην δημοσιότητα. Και βέβαια να σημειώσουμε ότι οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, τα αποθενέσιες δηλαδή, καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος προσώπων. Βουλευτές, ευρωβουλευτές, υπευθύνους οικονομικών από τα πολιτικά κόμματα, δημάρχους, περιφερειάρχους κτλ. Ως εκ τούτου λοιπόν, οι δηλώσεις οι οποίες κατατέθηκαν τον Νοέμβριο του 2025 για το έτος χρήσης του 2024 ανέρχονται σε 1837 αιτήσεις και 15 αρχικές, όπως λένε οι πληροφορίες, ενώ ένα σημαντικό μέρος του πολιτικού είναι ένα σημαντικό μέρος μάλλον του πολιτικού οικοσυστήματος εδώ πέρα της χώρας μας.

είδα και το πρόθεν έσχες του Αλέξη του Τσίπρα, ο οποίος θέλει να είναι ο μελλοντικός πρωθυπουργός της χώρας, όπου βλέπω ότι ενισχυμένα εισοδήματα, περισσότερα ακίνητα, συνολικό εισόδημα πάνω από 70.000 ευρώ. Έχει ένα δάνειο ύψους 20.000 ευρώ, με οφειλούμενο υπόλοιπο 5.403 ευρώ. Πώς γίνεται και αυγατίζουν τα χρήματα και οι καταθέσεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Εν τω μεταξύ είδα και το πρόθεν έσχες της Αφροδιτούλας, ναι, της Λατινοπούλου, εκείνη που δήλωνε ότι είχε 3.000 ευρώ μόνο, θυμάστε, και έλεγε ότι πήγαινα με το κτέλ και έκανα περιοδίες και έμενα μαζί με τη γιαγιά μου στο σπίτι και δεν έβγαινα, δεν πήγαινα για ποτά, δεν πήγαινα για ούζα, δεν πήγαινα εδώ, δεν πήγαινα εκεί, και καθόμουν μέσα και από το πενιχρό χαρτζιλίκι που είχα, ας πούμε, έκανα ολόκληρο κόμμα. Ναι, η κυρία Λατινοπούλου προκαλεί εντύπωση, γιατί από εκεί που είχε 3.000 ευρώ μόνο στον τραπεζικό της λογαριασμό, πεινούσε το κορίτσι δηλαδή, ξαφνικά βλέπουμε ότι έχει 82.400 ευρώ καταθέσεις. Όχι, 82.400 ευρώ εισόδημα και 86.000 ευρώ από καταθέσεις. Είδετε, άμα είσαι καλός άνθρωπος και εργατικός, από εκεί που μπορεί να έχεις 3.000 ευρώ στο τραπεζικό σου λογαριασμό, τσακ, 82.300. Άσχημα είναι. Άρα τώρα μπορεί και να μας κυβερνήσει, τι λέτε? Μπορεί, δεν μπορεί? Πλέον έχει λεφτά. Μπορεί να στηρίξει και το κόμμα της. Άρα λοιπόν μπορεί να κυβερνήσει και την Ελλάδα. Ενώ μεταξύ, εντάξει, ο Μητσοτάκαρος δεν το συζητώ. Εν τω μεταξύ, επειδή κάποιοι λένε για το πόθεν έσχες του Κυριάκου του Βελόπουλου και ότι είναι, έχει φράγκα και τα λοιπά, να σας πω λίγο κάτι, παιδιά. Ο άνθρωπος, πέρα από πολιτικός, έχει και επιχειρήσεις. Και είναι λογικό ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιχειρήσεις να έχει και μία αλφα οικονομική επιφάνεια. Και εγώ θέλω να πω το εξής σε εσάς που κατακρίνετε, γιατί πέσατε όλοι, πολλοί πέσανε πάνω στο πόθεν έσχες του Βελόπουλου. Ο Μητσοτάκης που έχει τόσα ο Βελόπουλος νομίζω έχει μόνο 4 διαμερίσματα, και λογικό θεωρώ για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Από την άλλη όμως, ο Μητσοτάκης που έχει τόσα διαμερίσματα, δεν αναρωτήθηκε κανείς που στα κομμάτια τα βρήκε? Ο Μητσοτάκης ο οποίος είναι άεργος, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, δεν έχει κολλήσει ένσημο στη ζωή του. Εγώ δουλεύω από τα 16 μου, ένα σπιτάκι κατάφερα να πάρω με τα 1000 ζόρια, άντε και να έχω και 2 αυτοκίνητα. Αυτή πώς, πού, τόσα διαμερίσματα, ας πούμε, που δεν έχουν, πού την κεφάλι κλείνε. Για εξηγήστε το με αυτό το πράγμα. Γιατί βγήκε το έσχες, το πόθεν έσχες, που λέμε, βγήκε το έσχες, το πόθεν, δεν το ξέρουμε. Το πώς τα απέκτησαν, δεν το ξέρουμε. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Και όταν το έλεγε ο Βελόπουλος, γιατί ο άνθρωπος, όταν είναι καθαρός τώρα ο άνθρωπος, σου λέει ότι να μπουν ορκωτοί λογιστές μέσα στα κόμματα να ξεψαχνίσουν τα πάντα. Το έλεγε ο Βελόπουλος. Γιατί δεν το κάνετε? Να μπουν ορκωτοί λογιστές, να τους πιάσουμε όλους έναν έναν. Πού τα βρήκαν? Πόθεν. Τόσα ακίνητα, τόσα επενδυτικά προϊόντα, μετοχές από εδώ, από εκεί, καταθέσεις. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι δεν δούλεψαν ποτέ τους? Ή ένας βουλευτής ο οποίος παίρνει 5.500-6.000 ευρώ το μήνα, πώς μπορεί και έχει 15 ακίνητα? Αρχικά πώς τα συντηρεί? Και κατά δεύτερον, πού βρήκε τα χρήματα? Λίγο πολύ ξέρουμε πού βρήκε τα χρήματα, αλλά πρέπει να αποδείξει το πώς τα βρήκε τα χρήματα. Εν τω μεταξύ, παρακολουθούσα, έτυχε να δω μια κλήρωση που είχε κάνει ο Ευαγγελάτος για ένα χρηματικό ποσό. Κοίτα να δεις τώρα πώς γίνεται. Μπήκε στη σκέψη μου να ψάξω να δω κάτι, ρε παιδί μου. Και ο Νίκος Ευαγγελάτος λέει ένα όνομα, ξέρω εγώ, η τάδε κέρδισε, δεν θυμάμαι το χρηματικό ποσό το οποίο κέρδισε. Και έτσι από περιέργεια, όπως καθόμουν, λέω, κάτσε να μπω να δω ποια είναι αυτή που κέρδισε τα λεφτά, ρε παιδί μου, στο Facebook. Μπαίνω στο Facebook και τι βλέπω? Τι ψάχνω το όνομά. Και τι βλέπω?
Ότι η τύπισσα ήταν υποψήφια βουλευτήνα με τη Νέα Δημοκρατία το 2019. Φωτογραφίες με το Μητσοτάκη, κάτι με κάτι άλλους νεοδημοκράτες εκεί πέρα και τα λοιπά. Κοίτα να δεις, λέω, βγάλαμε λαβράκι. Κοίτα να δεις. Και μου θύμισε λίγο εκείνη την υπόθεση της Αθανασίας Νταβαρίνου. Εκείνη είχε ξεκολωθεί. Δηλαδή σε όλα τα, σε όλα τα πρωινάδικα, μεσημεριανά, είχε πάρει όλα τα δώρα. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς, άκουγες ότι κέρδισε η Αθανασία Νταβαρίνου. Και έτσι έκανε ένα συνειρμό το μυαλό μου και λέω, κάτσε να μπω να δω, ρε παιδί, μέτσα από περίεργη, ποια είναι αυτή που πήρε τα φράγκα, και κοιτάω ότι είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, δεν λέω ότι μπορεί να μην ήταν τυχαίο, αλλά δεν ξέρω πραγματικά. Α, εν τω μεταξύ, επειδή έπιασα τα πόθεν έσχες, Νίκος Ανδρουλάκης, κοίτα να δεις τι έπαθε το καλό το παλικάρι. Ο λογιστής του, ρε, ο λογιστής του ξέχασε να δηλώσει κάτι ψευτοχρήματα, κάτι ψευτοκαταθέσεις. Όχι πολλά, μη φανταστείτε τίποτα. Μπροστά σε αυτά που χρωστάει το κόμμα του δεν είναι τίποτα. Ένα εκατομμυριάκι, μου λέει. Ένα εκατομμυριάκι ευρώ στο εξωτερικό δεν έβαλε ο λογιστής. Βέβαια, όταν ανακαλύφθηκε αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης ενημέρωσε την Επιτροπή Ελέγχου ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκαν οι λογαριασμοί που, όπως αναφέρει, δηλώνονται ανελιπώς πάνω από μία δεκαετία. Αλλά εντάξει, μωρέ, δεν βαριές, πασόκι είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αχ, αχ, ο λογιστής, ξεχασιάρης ο λογιστής. Αν ο λογιστής μου δεν έβαζε μέσα στο ε9 μου όχι ένα εκατομμύριο, ένα χιλιάρικο δεν έβαζε, νομίζω ότι σήμερα θα πλήρωνα τα διπλάσια, μπορεί και παραπάνω με τα πρόστιμα. Αλλά εντάξει, τι είναι τώρα, για την ακρίβεια είναι, α, ναι, συνολικά είναι 1.076.358 ευρώ το φετινό πόθεν έσχεση του Νίκου Ανδρουλάκη, μαζί με το εκατομμύριο το οποίο ξεχάστηκε να δηλωθεί. Εμφανίζει εισοδήματα 58.042,01 ευρώ στις τραπεζικές του καταθέσεις. Εμφανίζονται, βλέπω, λογαριασμοί σε ελληνικές τράπεζες με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, όπου εκεί δηλώνονται 55.500 σχεδόν χιλιάδες ευρώ. Ενώ, βέβαια, ο κύριος Ανδρουλάκης αποδίδει την μία αναγραφή των λογαριασμών του εξωτερικού σε αμέλεια του λογιστή του. Να απολύσει το λογιστή σου, δεν κατάλαβα. Είναι δυνατόν τέτοια λάθη σε πολιτικό αρχηγό?

Ακάτσα να σας πω και για τον Κασελάκη, ο οποίος και αυτός θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Όλοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Όπου ο Κασελάκης λέει εισέπραξε 3,9 εκατομμύρια ευρώ από πόλεις ομολόγων και αμοιβαίων. Έχει λεφτά το αγόρι, έχει λεφτά. Αλλά εμφανίζει εισοδήματα, λέει 8.372 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα και 122.430 δολάρια από ακίνητα τα οποία διαθέτει στην Αλοδαπή. Και πούλησε, λέει, προχώρησε, λέει, στην πώληση ομολόγων των αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγωγών εισπράττοντας 3.875.045 δολάρια, αν και η συνολική τους αξία κτήσης ανέρχεται σε 3.976.250 δολάρια.

Εν τω μεταξύ και ο Τάιλερ, έχει φράγκα κι αυτό. Εισήγαγε, λέει, συνάλλαγμα 1.827.000 ευρώ προκειμένου να αγοράσει ακίνητο. Και μάλιστα ένα ακίνητο 246 τετραγωνικών μέτρων είναι ένα διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας. Δεν θα σας πω τη διεύθυνση, την έχω, όχι τίποτα άλλο, μην πάτε εκεί πέρα και τους ζαλίζετε τον έρωτα, γιατί ξέρω ότι τους αγαπάτε. Και μάλιστα κατέβαλε, λέει, τίμημα 1.826.400. Τι δουλειά κάνει ο Τάιλερ? Γιατί παίζει έτσι με τα εκατομμύρια, δεν κατάλαβα. Εν τω μεταξύ, η αντικειμενική αξία του συγκεκριμένου ακινήτου υπολογίζεται σε 775.405 ευρώ, αλλά αυτός το πλήρωσε ένα 800. Σε πιάσανε κότσο, Τάιλερ. Σε πιάσανε κότσο, άκουσε, λέω. Τώρα 770.000 να έχει το διαμέρισμα και να το αγοράζει ένα 800. Σε κλέψανε, δεν είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ελέγχονται όλα αυτά τα αποθενέσχες. Καταλάβατε τι γίνεται? Δεν ελέγχονται. Ότι δεν μαθαίνουμε το πόθεν. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι που δεν έχουν καμία εργασία, είναι αέριο όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να έχουν τόσο μεγάλη περιουσία? Από πού? Να μπαίνουν μέσα στην πολιτική με δύο ακίνητα και να φτάνουν σε σημείο να έχουν 22 ακίνητα και κανένας δεν τους πιάνει να τους ρωτήσει, έλα εδώ ρε. Πώς το καλό το έκανες αυτό το πράγμα? Δηλαδή τι deal ήταν αυτό τώρα? Από δύο να έχει φτάσει στα 22. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα αφού δεν βγαίνουν τα νούμερα? Ο μισθός σου με βάση την αξία των ακινήτων τα οποία έχεις αγοράσει δεν βγαίνει. Δηλαδή δεν συνάδει. Πώς γίνεται? Για την ακρίβεια, έτσι για να σας κάνω μία σούμα, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει εισοδήματα σε ευρώ 81.672 ευρώ, πεινάει και αυτός, και καταθέσεις 575.624. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει 58.042 εισοδήματα και καταθέσεις εμφανίζει 58.399 ευρώ χωρίς το 1 εκατομμύριο το οποίο παρέλειψε ο κακός λογιστής, θα το κάνουμε ντα. Ο κύριος Φάμελος έχει εισοδήματα 45.775 ευρώ με καταθέσεις 42.999. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου βλέπω ότι έχει 79.465 ευρώ σε εισοδήματα και 25.000 ευρώ σε καταθέσεις. Το είχε καταραμένη η ζωή. Α, και ο Αλέξης ο Τσίπρας τίποτα δεν. Εισοδήματα σε ευρώ έχει 72.000 ευρώ και καταθέσεις 19.000 ευρώ. Δηλαδή τίποτα, από ό,τι βλέπω πεινάνε εκεί πέρα στην αριστερά, δεν είναι. Με 19.000 ευρώ καταθέσεις. Εγώ μπορεί να έχω περισσότερο, ας πούμε, τον Αλέξη τον Τζέπα. Θα μπορούσα να κάνω και κόμμα, πιστεύω. Νομίζω ότι

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης για το 2024 έφτασε τα 101.054,68 ευρώ, ενώ οι μέτοχες ομόλογα και καταθέσεις ανέρχονται στα 6.054 ευρώ.

Ο κύριος Νατσιός δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές 30.082,48 ευρώ. Ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιάς, εφάπαξ και τα λοιπά 15.000 ευρώ εισοδήματα, τα οποία εξαιρούνται από φόρο. Και έσοδα από ακίνητα 230 ευρώ και έσοδα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 2 ευρώ και 03 λεπτά. Το είχε καταραμένει και ο Νατσιός.

Ενδιαφέρον βέβαια έχει και το πόθεν έσχες του κυρίου Γεωργιάδη, μάλλον το έσχες, γιατί το πόθεν είπαμε δεν το γνωρίζουμε, ο οποίος χρωστά μισό εκατομμύριο ευρώ σε τράπεζες, έχουν διπλασιαστεί τα εισοδήματά του. Ο νυν υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να χρωστά, σύμφωνα με το πόθεν έσχες του, 482.858,12 ευρώ. Έχει 4 δάνεια, 2 από Εθνική Τράπεζα και 2 από Αλφα Μπανκ, με αρχικά ποσά των δανείων να αθροίζονται σε 734.353 ευρώ. Όσον αφορά τα εισοδήματα, στο τελευταίο πόθεν έσχες δηλώνει 125.929 ευρώ, με τα 56.048 να προέρχονται από μερίσματα και τα 32.732 από άλλη περίπτωση, τη στιγμή που στην προηγούμενη δήλωσή του τα εισοδήματά του ήταν μόλις 62.136 ευρώ. Οι καταθέσεις του φτάνουν τις 21.023 ευρώ, ενώ στην προηγούμενη δήλωση ήταν 38.767. Μάλιστα βλέπουμε ότι μείωσε και τον αριθμό των τραπεζικών του λογαριασμών από 14 σε 5. Διατηρεί 14 ακίνητα ο κύριος Γεωργιάδης και μετοχές στην ελληνική αγωγή ΕΠΕ. 14 ακίνητα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πραγματικά, άμα κάτσουμε και το ψάχνουμε, πού τα βρήκε 14 κίνητα. Περίεργα πράγματα σήμερα, πολύ περίεργα. Όταν ακούω για τα κίνητα του Γεωργιάδη, σκέφτομαι εκείνο το βίντεο που είχε πάει που είχε πάρει τις τηλεοπτικές κάμερες και τους πήγε εκεί στο σπίτι του, αλλά δεν μας είπε σε ποιο από όλα τα σπίτια τους πήγε. Και έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε σε τι κατάσταση είναι το σπίτι. Δεν είναι καν ανακαινισμένο με τα λεφτά που πήραμε από την Νοβάρτης. Γιατί ως γνωστόν η υπόθεση της Νοβάρτης είναι σκευωρία. Το βγάλανε, αυτό λένε. Αλλά εγώ αυτό που λέω είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά κάπνος χωρίς φωτιά. Δεν μας είπε όμως τώρα πού τα έχει βρει τόσα κίνητα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και όλοι αυτοί οι πολιτικάνητες. Όχι τίποτα, αλλά να μας πούνε τον τρόπο, μπας και καταφέρουμε και εμείς και πάρουμε κανένα ακόμα κίνητο, ή μπας και καταφέρει ο κόσμος και γλιτώσει τα δικά του, γιατί πραγματικά δεν είναι...

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μια βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
4: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
6: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
4: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
6: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
4: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
6: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
4: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
4: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
6: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
4: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81. Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410-54-770. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410-54031. 6945-990-326.
7: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
8: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
7: Από πού την είχατε πάρει?
8: Από το γυροδικείο!
9: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
8: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
9: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
10: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
11: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
10: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
11: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
12: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
1: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13, 2641-0-25-165.
12: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
13: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
12: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
13: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
12: Και είσοδος υπέροχη.
13: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
12: Και το μπάρμπεκιου.
13: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
14: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
13: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
14: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410-27940.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
19: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
20: Ψητοπολείο θεμελής.
19: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
20: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
19: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
20: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
19: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
21: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
19: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
21: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
22: Ακούτε ράδιο όραμα στους 101,7.
23: Κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
24: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Δείχνει το ρολόι, Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Τρίτη σήμερα, 12 του Μάη του 2026 και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48-4 το Viber για να αποστείλετε τα μήνυματά σας. Βλέποντας έτσι, επειδή έπιασα το πόθενές και των πολιτικών αρχηγών, εδώ γίνονται και πάρα πολλά ερωτήματα. Πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία, ας πούμε, ας πιάσουμε κάποιες γενικές και βασικές ερωτήσεις. Γιατί η περιουσία κάποιον αυξήθηκε σημαντικά μέσα στα χρόνια τα οποία ήταν σε κυβερνητικές θέσεις? Jesse. Τι ακριβώς έγινε, τι συνέβη? Γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας όπου να μην έχει αυξηθεί η περιουσία του, είτε σε ακίνητα, είτε σε καταθέσεις, είτε σε οτιδήποτε άλλο. Επίσης, ένα ερώτημα το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι το ότι ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσό το οποίο έχει δηλώσει κάποιος ως δωρεά, κληρονομιά ή δάνειο τα τελευταία 10 χρόνια. Για να δούμε λίγο πώς είναι η διακύμανση της όλης κατάστασης. Μετά αυτό που είπαμε, τα διαμερίσματα, δηλαδή το πώς χρηματοδοτήσανε την αγορά συγκεκριμένων ακινήτων. Δηλαδή βλέπουμε ότι ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν με ακίνητα τα οποία δεν είχαν, έτσι. Βλέπουμε ότι αυγατίζουν τα ακίνητα. Πώς τα κομμάτια έχετε χρηματοδοτήσει την αγορά των συγκεκριμένων ακινήτων? Πού τα βρήκατε τα χρήματα, ας πούμε, και το κάνατε? Και επίσης, αν είναι δηλωμένα όλα τα ακίνητα τα οποία έχουν αυτοί, οι σύζυγοι της, τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς της κτλ. Και γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής αξίας ενός ακινήτου και της πραγματικής τιμής πώλησης αγοράς ακίνητα που έχουν δηλώσει? Γιατί βλέπουμε ότι πολλά από τα ακίνητα τα οποία έχουν δηλώσει, η αντικειμενική τους αξία είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με το πόσο αγοράστηκε. Άρα λοιπόν εδώ πέρα ή τους έχουν πιάσει κότσους ή κάτι άλλο γίνεται, κάτι δεν πάει καλά. Τώρα, άμα πάμε στους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα μετρητά, θα πρέπει να κληθούν να απαντήσουν το πώς εξηγείται όλη αυτή η αύξηση των καταθέσεων μέσα σε ένα έτος, ενώ το εισόδημά τους είναι α, ας πούμε. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι έχουν καταθέσεις οι οποίες υπερβαίνουν ακόμη και τα εισόδηματα που δηλώνουν. Άρα λοιπόν, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Επίσης, αν έχουν λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού, Ελβετία, Κύπρος, Λουξεμβούργο κτλ., οι οποίες δεν εμφανίζονται πλήρως οι καταθέσεις. Γιατί υπάρχουν και αυτά εδώ πέρα προφανώς. Και ποια είναι η προέλευση των μετρητών τα οποία έχουν κατατεθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, αλλά και στους τραπεζικούς λογαριασμούς των σύζυγων τους, των παιδιών τους κτλ. Από πού προέρχονται όλα αυτά τα χρήματα? Και άντε να καταλάβω ότι κάποιοι μπορεί να δουλεύουν ή κάποιοι έχουν τη βουλευτική αποζημίωση κτλ. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν χρήματα τα οποία δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λιγάκι αυτό το πράγμα, εάν θέλουμε πραγματικά να υπάρχει μια πλήρης διαφάνεια όσον αφορά το ποθενέσχες. Τώρα βέβαια, όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, πρέπει να δούμε αν οι εταιρείες σύζυγου, παιδιών, αδελφών έχουν λάβει δημόσιες συμβάσεις ή επιδοτήσεις όσο οι κύριοι αυτοί βρισκόταν σε θέσεις ευθύνης. Και γιατί η εταιρεία συγγενή αυξήθηκε δραματικά σε τζίρο μετά από την εκλογή κάποιων? Φωτογραφίζω κάποιους εγώ τώρα. Και εάν έχουν μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία σε συγγενείς, σε offshore εταιρείες, για να μην εμφανίζονται μέσα στο ποθενέσχες. Γιατί αυτό με τις offshore εταιρείες πια έχει ξεφύγει το πράγμα, εντάξει. Και μετά υπάρχουν και τα δάνεια και οφειλές. Όπου κάποιοι, ας πούμε, αποπληρώνουν δάνειο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε σύντομο χρονικό διάστημα, και εκεί πέρα αναρωτιέσαι ότι πώς γίνεται να έχει εξοφληθεί, ας πούμε, αυτό το δάνειο. Βλέπουμε ότι πολλοί έχουν μεγάλα δάνεια, όπως ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όπου εκεί πέρα διαρωτάσαι ότι ποιος μπορεί να ήταν ο εγγύτης ή η πηγή των εγγύησεων για να μπορεί ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης να έχει μισό εκατομμύριο ευρώ δάνειο. Και γιατί υπάρχουν δάνεια από μη συστημικές τράπεζες ή από ιδιώτες? Καταλαβαίνετε ότι τα ερωτήματα είναι πολλά τα οποία πρέπει να με συγχωρείτε να απαντηθούν όσον αφορά το πόθεν έσχες. Και συγκριτικά με το πόθεν έσχες, πριν μπουν μέσα στην πολιτική, πρέπει να μας απαντήσουν
πώς εξηγείται η αύξηση της περιουσίας.

0: τους. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στην πολιτική, το έλεγα και προηγουμένως, και έχουν ας πούμε δύο ακίνητα και μετά από μια δεκαετία αποκτούν 22 ακίνητα και λες ότι πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, πού τα βρήκαν αυτά τα 22 ακίνητα. Βλέπουμε να αυγατίζουν τραπεζικοί τους λογαριασμοί ανεξέλεγκτα και λες ότι κάτσε ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος δεν εργάζεται, είναι απλά βουλευτής, παίρνει 5.500-6.000 ευρώ το μήνα. Πώς μπορεί και έχει τέτοιες καταθέσεις, δεν μας απαντάει κανένας. Επίσης, αν έχουν υποβάλει ποτέ αναθεωρημένο πόθεν ένσχυση μετά από δημοσιεύματα και αν έχουν διορθώσει κάτι. Και αυτό είναι μια απάντηση η οποία νομίζω ότι δεν θα το λάβουμε. Και βέβαια, γύρονται και κάποιες πιο δύσκολες ερωτήσεις. Για παράδειγμα, αν η αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών και ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έχει κάνει πλήρη διασταύρωση, κάτι το οποίο δεν έχει δηλωθεί. Εάν έχουν λάβει ποτέ χρήματα ή δώρα από επιχειρηματίες που στη συνέχεια πήρανε κάποιο δημόσιο έργο από το κράτος και γιατί η σύζυγος ή τα παιδιά τους έχουν περιουσία η οποία είναι δυσανάλογη με το επάγγελμα το οποίο κάνουν. Είναι πράγματα δηλαδή τα οποία πρέπει σε ένα κράτος δικαίου πανάθεματος, θέλουν να λένε την Ελλάδα που δεν είναι κράτος δικαίου, τέλος πάντων θα πρέπει όλα αυτά τα ερωτήματα να απαντώνται και να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στα ποθενέσχες των πολιτικών αρχηγών για το τι ακριβώς γίνεται, το πώς βρήκαν τα χρήματα, το πώς αυγάτησαν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, το αν έχουν πάρει δωράκια από κολλητούς ή μέτερους κτλ. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να φαίνονται. Στην προκειμένη περίπτωση δεν φαίνεται τίποτα. Στην προκειμένη περίπτωση μας πετάνε το έσχες, δεν ξέρουμε το πόθεν και δεν ασχολείται και κανένας βέβαια, γιατί κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία να διασταυρώσει. Εν τω μεταξύ, άκουσα και τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και έχω κρατήσει ένα απόσπασμα που μιλάει για αυτό το θέμα για το πόθεν έσχες και λέει ότι αυτό εδώ πρέπει να σταματήσει επιτέλους, γιατί είναι μια κοροϊδία η οποία δεν εξυπηρετεί, και πραγματικά έτσι είναι, δεν εξυπηρετεί κανένα. Γιατί ούτε ελέγχει τους πολιτικούς οι οποίοι έχουν βρει τον τρόπο το πώς θα πλουτίσουν χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος και το βλέπουμε αυτό εδώ πέρα να γίνεται. Οπότε λοιπόν αυτή τη στιγμή όλο αυτό εδώ που με τις καταθέσεις το πόθεν έσχες οι οποίες είναι ο μπάτε σκύλια λέστα ας πούμε και ό,τι θέλει ο καθένας δηλώνει, δεν εκπροσωπεί πραγματικά απολύτως τίποτα.
1: Πραγματικά είναι να απορρεί κανείς με την κωμωδία αυτή. Τις επόμενες μέρες, 2-3 μέρες, θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τα πόθεν έσχες των πολιτικών, τα πόσα έχει ο Πρωθυπουργός, τα πόσα έχει ο άλλος, τα πόσα δεν έχει δεν θα μάθετε ποτέ. Και πού τα βρήκαν αυτά που έχουν. 5 χρόνια πόθεν έσχες δεν κάνουν οι πολιτικοί, ντόρος δεν γινότανε, κανένας δεν μιλούσε. Τώρα ξαφνικά θυμούνται τα πόθεν έσχες. Την ώρα που δεν είναι πόθεν έσχες, αλλά πόσα έσχες. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία με δικό της νόμο επιτρέπει στις συζύγους πολιτικών να έχουν offshore εταιρείες. Δηλαδή εταιρείες μη ερευνητές που δεν πληρώνουν και εφορία. Καταλαβαίνεις σας λέω τώρα. Το έχετε πιάσει το νόημα. Την ώρα που 5 χρόνια δεν κάναμε πόθεν έσχες και όλοι αγοράσαν ακίνητα, τα ξέπλυναν τα χρήματα, τώρα ξαφνικά θυμήθηκαν τα πόθεν έσχες και βλέπετε υπουργούς από ένα ακίνητο 30 ακίνητα. Τους ελέγχει κανείς για τα 30 ακίνητα, όχι. Και τα πλήναν, τελείως. Ασχοληθεί λοιπόν με τα πόθεν έσχες εσείς. Για να σκοροϊδεύουνε κατάμουτρα. Και αυτό το κατάμουτρα και κατάφατσα δεν είναι τυχαίο γεγονός. Βρήκαν και τα κάνουν. Είμαι πραγματικά εκνευρισμένος με αυτό το 60% των Ελλήνων που δεν πάνε να ψηφίσει. Που πιστεύει τον κάθε τυχοδιώκτη, απατεώνα, λοποδίτη, πολιτικάντη, άεργο, ότι θα του λύσει το πρόβλημα το οικονομικό. Πώς, παιδί μου, πώς αδερφέ μου θα σου λύσει το πρόβλημα ένας άεργος ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ του? Δεν γίνεται να στο λύσει. Άεργος, δεν λέω άνεργος. Ο άνεργος δεν φταίει που είναι άνεργος. Το οδηγεί η κυβέρνηση στην ανεργία. Άεργος, δεν δούλεψε ποτέ του. Ζει με 700.000 ευρώ. Μια μέρα εργασίας δεν είχε. Βγάλετε τα πόδια έσχεσαι να τα δείτε, ρε παιδιά. Και έχουν δεκάδες ακίνητα. Αυτά έχουν να κάνουν με τον ίδιο το λαό, με την ποιότητα του λαού. Ασχολείστε με το δέντρο, χάνετε το δάσος. Σας είπα από τη στιγμή που επιτρέπει ο νόμος να έχει offshore εταιρεία ο οποιοσδήποτε πολιτικός, τελείωσε διαφάνεια. Τέλος. Τι μου λέτε τώρα και τι ψάχνετε να βρείτε? Τι ψάχνετε? Και εγώ τι λέω? Δήμευση υπηρεσιών μέχρι να αποδείξουν ότι τα λεφτά είναι δικά τους και ότι τα βρήκαν από τη δουλειά τους. Αυτό λέει η ελληνική λύση. Δεν λέει κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο.
0: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε σας? Να γίνει δήμευση των περιουσιών όλων αυτών οι οποίοι ανεξέλεγκτα έχουν βγάλει περιουσίες, να δούμε πώς τα βρήκαν. Να δούμε αν όντως μέσα από την εργασία τους δικαιολογείται να έχουν τέτοια περιουσία. Γιατί αν δεν εγώ ας πούμε αν δεν μπορώ να δικαιολογήσω ένα χρηματικό ποσό στον τραπεζικό μου λογαριασμό ή μια αγορά που έχω κάνει για παράδειγμα, τι θα γίνει? Θα έρθουν και θα μου βάλουν φόρους, πρόστιμα και όλα τα σχετικά. Αυτοί λοιπόν πώς μπορούν και δικαιολογούν τόσα κινητά, τόσες καταθέσεις και τα λοιπά χωρίς να έχουν καμία απολύτως επίπτωση? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Αλλά βέβαια γίνεται μέσω των offshore εταιριών που κανονικά δεν θα έπρεπε να μπορεί ένας πολιτικός να έχει offshore εταιρεία. Αλλά τι ψάχνουν να βρεις τώρα όταν οι πολιτικοί από αυτούς οι οποίοι έχουν τόσα χρόνια αναλάβει την διαχείρισή της, τα ηνία της χώρας και τα λοιπά, έχει γίνει έτσι όπως έχει γίνει, δηλαδή κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα των λίγων για να μπορούν να κάνουν ρουσφέτια, να μπορούν να κονομάνε, να μπορούν να βγάζουν μαύρο χρήμα, να το ξεπλένουν πολύ εύκολα. Ένα ολόκληρο σύστημα έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να καταπατάει εμένα και σένα και να μπορούν αυτοί να τη βγάζουν μπέικα, να σας το πω έτσι, στην αργό, για να και αυτοί και οι κολλητοί τους και τα λοιπά, εις υγεία των κορόιδων όλων εμάς. Αλλά δεν μασάμε, δεν μασάμε. Θα έρθει ο άλλος ο πρωθυπουργός τώρα που ετοιμάζεται και θα τα στρώσει όλα.
2: Αλλά θα σας πω κάτι.
0: Α, αυτός εισαγωγή, για πες.
2: Μιας και η Άννα είπε ότι ερχόμαστε από μακριά, έτσι και εγώ να θυμηθώ κάποια ωραία φράση που λέγε το Μάρτιο, που εγώ παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο ήταν πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
0: Έτσι αγόρι μου, τώρα είναι η ώρα. Πρώτη φορά αριστερά, όχι δεύτερη φορά, τρίτη φορά αριστερά. Τρίτη φορά αριστερά. Δεν την αντέχει ο τόπος, αλλά τόσο αριστεροσύνη δεν γίνεται, δεν. Κοίτα να δεις όμως που πήγαν άνθρωποι εκεί πέρα και το χειροκροτούσαν τον Τσίπρα, τον εθνικό μας προδότη. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι μυαλό έχει ο Έλληνας, δεν ειλικρινά. Και πείτε μου τι σας άρεσε από αυτό που έκανε ο Τσίπρας. Ήταν μια τετραετία στην κυβέρνηση. Πείτε μου τι σας άρεσε. Οι κολοτούμπες που έκανε, οι συντάξεις που έκοψε, τα διόδια που έβαλε, τη Μακεδονία που πούλησε, το μνημόνιο που έφερε. Όλα αυτά τα go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε. Και όλα αυτά γίνανε come back κυρία Μέρκελ, come back κύριε Σόιμπλε, και να σας τρώσουμε και το κόκκινο χαλί και δεν γινότανε και δεν... Τι σας άρεσε το ότι σας ξεπούλησε? Το ότι πήγατε και του είπατε ότι δεν θα φέρεις μνημόνιο και αυτός πήγε και το έφερε. Και δεν δέχομαι το ότι στριμώχτηκα. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ξέρεις κάτι, όταν ζητάς την γνώμη του ελληνικού λαού και εσύ είσαι εντολοδόχος, κακά τα ψέματα, η πολιτική είναι η εντολοδόχη του ελληνικού λαού. Δηλαδή εγώ δίνω μία εντολή στον τάδε πολιτικό, σαν κυρίαρχος ελληνικός λαός, ότι ξέρεις τι, δεν θα φέρεις μνημόνιο. Ό,τι και να γίνει δεν θα ψηφίσει. Μα θα πεινάσουμε, να πεινάσουμε, δεν με ενδιαφέρει. Η ευθύνη είναι δική μου. Αναλαμβάνω εγώ σαν κυρίαρχος ελληνικός λαός την ευθύνη του να πεινάσω, του να καταστραφεί η χώρα, του οτιδήποτε. Όταν λοιπόν εγώ σου λέω, μου ζητάς την άποψή μου και σου δίνω ένα ισχυρό χαρτί διαπραγματευτικό στα χέρια σου για να πας να διαπραγματευτείς και να πεις ένα μεγάλο όχι σαν του Μεταξά, θα γινώσουν και ο σύγχρονος Μεταξάς πανάθεμάς. Και θα έλεγες ότι εμείς δεν υπογράφουμε δανειακή σύμβαση. Δεν φέρνουμε μνημόνιο. Και ας γίνει ό,τι είναι να γίνει. Σαματίστε τώρα, δεν είμαστε φτωχοί, δεν έχουμε πτωχεύσει. Αλλά εσύ πηγαίνεις εκεί πέρα, διαπραγματεύεσαι και μας φέρνεις το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο το οποίο έφερες. Το οποίο δίμευσε τη χώρα για 99 ολόκληρα χρόνια. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Για 99 ολόκληρα χρόνια η χώρα ανήκει στο υπερταμείο. Πηγαίνετε τώρα στην Ακρόπολη να δείτε την ελληνική ιστορία, τη δικιά σας την ιστορία, τη δικιά μας την ιστορία, και πληρώνουμε 30 ευρώ εισιτήριο στην Ακρόπολη. Γιατί έτσι θέλησε το υπερταμείο, γιατί ο Παρθενώνας δεν μας ανήκει πλέον. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, τι ζημιά έχει προκαλέσει τώρα ο τύπος αυτός, ο οποίος θέλει να έρθει να ξαναδιεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Γιατί? Πείτε μου έναν λόγο για να τον ψηφίσω, ένα. Θα μου πεις δεν φάγανε δημόσιο χρήμα. Ναι, εντάξει, σε αυτό μπορώ να το πω ότι δεν φάγανε δημόσιο χρήμα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα μπορεί τώρα που θα έρθουν να φάνε και δημόσιο χρήμα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δοκιμάστηκε και απέτυχε, μάλιστα παταγωδός και με το χειρότερο τρόπο. Γιατί να τον ξαναβάλω μέσα στο παιχνίδι, ειλικρινά, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και κάτι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, τους ακούς, βγαίνουν σε κανάλια κτλ. Και λες, δεν μπορεί ρε παιδί μου, κι όμως ακούστε λίγο αυτόν τον τύπο τι λέει.
3: Να πάρουμε τα κελιά με τα πολίτη. Με ψέματα θέλουν να βάλουμε μίσος στη Νέα Δημοκρατία, διότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι η ελληνική σημαία. Που είναι καθαρή, σαν το Αιγαίο, που είναι πεντακάθαρο και ένα μόνο στο προστάτη στο Μητσοτάκης που αυτή τη στιγμή θα βρεθήκαμε πάλι που έχει τα νησιά.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέω.
3: Αν δεν ήταν απλώς ο άνθρωπος που έφτασε η δίχαλο, η καλοσύνη του και διαφάει επιστήμο, το επιστημονικό του μυαλό να πάει μέχρι τον Άδη, να μιλήσει με εξωγήνους, να φέρει πυρομαχικά για να δει στο Αιγαίο.
0: Ο μέσος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας πήγε μέχρι τον Άδη, λέει, μίλησε με εξωγήινους για να φέρει, λέει, πυρομαχικά. Αυτοί βγαίνουν και μιλάνε στα κανάλια τώρα, είναι πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, μυαλό αμοιβάδας ο μέσος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος... Και δεν μιλάω για τους βολεμένους, δεν μιλάω για τους ολιγάρχες, δεν μιλάω για αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στα φράγκα. Αυτοί, οκ, okay, καλώς ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία γιατί τα δικά τους τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Αλλά να είσαι τώρα ένας άνθρωπος, ο οποίος σήμερα ο καματιάρης, ο οποίος σηκώνεσαι απ' τα άγρια χαράματα να πας να δουλεύεις για να πάρεις με τα βίας ένα χιλιάρικο το μήνα μισθό και να μην σου φτάνουν για να ζήσεις και να, ή να παίρνεις μία σύνταξη με τα βίας, εγώ σου λέω 1000 ευρώ γιατί δούλεψες, έκανες. Και να μου λες πάω και ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά δεν την ανοησία αυτού του λαού δεν μπορώ να την καταλάβω, δεν μπορούσα να την καταλάβω ποτέ. Να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία γιατί έχει κάνει ένα καλό κάτι από κομμάτια να γίνει ρε παιδί μου. Έκανε 5 στραβά, έκανε και 10 καλά, η ζυγαριά γέρνει προς το... Εδώ πέρα βλέπουμε έχει κάνει 1000 στραβά και δεν ξέρω αν έχει κάνει και κανένα καλό. Κατά τα άλλα όλα...

0: Εν τω μεταξύ από τους αγρότες ζητάνε χρήματα πίσω. Βέβαια. Στον αγροτικό κόσμο επικρατεί μια πλήρης αναστάτωση, γιατί αν ξέρετε η Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποστέλει μαζικά ειδοποιητήρια για να επιστρέψουν αγροτικές ενισχύσεις του 2023 και σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα τα ποσά φτάνουν μέχρι και τα 2.500 ευρώ, και αυτό είναι λογικό να προκαλέσει έντονη αντίδραση. Δηλαδή ζητάνε πίσω χρήματα από τους αγρότες, από τους τίμιους αγρότες, και δεν ζητάνε πίσω χρήματα από αυτούς που τα φάγανε.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι 7:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό, και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
5: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-047-940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Πέτη. Μια βόλτα και τα πήρες όλα. Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
8: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
9: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
10: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
9: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 2641-057-778.
9: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΤΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
11: Σταθερά για τη λιγούρα, σταθερά για να χορτάσεις, σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
12: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
11: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
12: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
11: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
13: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαβρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
14: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
15: Με τη μέθοδο Dallas.
14: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
15: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
14: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
15: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
14: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
15: Dallas.
14: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
15: Τηλέφωνα 2641-045-544
14: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
16: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
17: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
18: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
19: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
18: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλος. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
20: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
21: Το Double Espresso Café.
20: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
21: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
20: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
21: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
20: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
21: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
20: Double Espresso Café.
21: Διπλή απόλαυση.
22: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
23: Αλέξ Κουβέλη.
24: Από τα ραβασάκια με το τελεσίγραφο επιστρέψτε τις επιδοτήσεις που αποκάλυψε ο Α σε μελλοντικούς συμψηφισμούς. Και αφού πρώτα εξεταστούν οι ενστάσεις.
25: Ήταν λογικό ότι δεν θα πληρώσει κανένας αγρότης. Ούτε εγώ θα πλήρωνα.
24: Οι ΑΔΕ μετά τις αντιδράσεις εξέδωσε ανακοίνωση. Από το μέχρι την Παρασκευή 28 Μαΐου να επιστρέψετε χρήματα του 2023 που τόνιζε στο ειδοποιητήριο, η ΑΔΕ πέρασε στο «Η ανάκτηση των οφειλωμένων ποσών θα γίνει καταρχήν μέσω συμψηφισμών».
25: Δεν έχω βρει γιατί υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Το είχε πει τώρα. Τι ήθελε να αποκρύψει ή τι ήθελε να δείξει αργότερα και το έβαλε στο σιρτάρι. Δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ.
24: Η ΑΔΕ δεν άφηνε κανένα περιθώριο, έδινε το IBAN και ζητούσε μέχρι τέλος Μαΐου οι αγρότες να στείλουν και αποδεικτικό κατάθεσης των χρημάτων. Τώρα ακόμα και ο συμψηφισμός θα γίνει μετά την εξέταση της ένστασης, αν και εφόσον αυτή απορριφθεί.
26: Είναι λάθη του οργανισμού απέναντι στους αγρότες, κατά συντηρητική πλειοψηφία.
24: Η ΑΔΕ έστειλε 27.193 ειδοποιητήρια ζητώντας πίσω 16,3 εκατομμύρια ευρώ, κατά μέσο όρο 600 ευρώ από κάθε παραγωγό.
26: Σε μια υπόθεση στην οποία έχουν καταχραστεί εκατομμύρια ευρώ άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πρωτογενή παραγωγή, δεν μπορεί να ζητούνται χρήματα πίσω από τους πραγματικούς παραγωγούς.
24: Και αν, όπως λένε οι αγρότες, η επαναχώρηση της ΑΔΕ είναι σε θετική κατεύθυνση, τα ερωτήματα παραμένουν. Γιατί τώρα ζητάει με 3 χρόνια καθυστέρηση επιδοτήσεις του 2023, γιατί δεν ζήτησε πίσω χρήματα μετά τον έλεγχο του Οκτωβρίου του 2024.
26: Να πιαστούν τα μεγάλα ψάρια, τα μεγάλα λαμόγια, να επιστρέψουν τα χρήματα, αυτοί που έχουν χιλιάδες και εκατομμύρια ευρώ τα οποία λείπουν από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
0: Βέβαια, το θέμα είναι ότι ποιος θα μπει στην διαδικασία να ζητήσει πίσω χρήματα. Ποιος από το κυβερνητικό επιτελείο. Ποιοι θα βάλουν σε δεύτερη μοίρα την πολιτική καριέρα για να ζητήσουν πίσω τα κλεμμένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όπως είναι λογικό, οι παραγωγοί αμφισβητούν την όλη διαδικασία και επισημαίνουν ότι στις ειδοποιήσεις δεν υπάρχει μια σαφής αιτιολόγηση γιατί τους ζητάνε χρήματα πίσω. Και όπως αναφέρουν, δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια σε ποιο αγροτεμάχιο ή για ποιο λόγο προκύπτει οφειλή, γεγονός το οποίο δυσκολεύει την κατανόηση αλλά και την αντίδρασή τους. Και πάει το μυαλό μου τώρα και λέω: κοίτα να δεις, μήπως σκέφτονται να βγάλουν τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ από τους αγρότες. Δηλαδή, αντί να ζητήσουν πίσω τα χρήματα από αυτούς οι οποίοι πρέπει να τα επιστρέψουν, να ζητάνε πίσω χρήματα από τους αγρότες. Βέβαια, σε όλο αυτό στο επίκεντρο βρίσκεται και το λεγόμενο σύστημα monitoring, το οποίο, όπως είχε αναγνωριστεί και παλαιότερα, παρουσίασε πάρα πολύ σοβαρές δυσλειτουργίες. Για παράδειγμα, λοιπόν, κάποιες δορυφορικές απεικονίσεις δεν αποτύπωναν με ακρίβεια εκτάσεις, οδηγώντας τότε σε εναλλακτικές μεθόδους τεκμήριωσης. Σήμερα, ωστόσο, το ίδιο σύστημα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την αναδρομική αναζήτηση χρημάτων, γεγονός το οποίο προκαλεί μια έντονη αμφισβήτηση στον αγροτικό κόσμο. Ένα ακόμη πρόβλημα όμως, το οποίο εντοπίζεται στην αναδιανεμητική ενίσχυση, με βάση τα όλα όσα αναφέρουν οι παραγωγοί, έτσι, σε νέους διασταυρωτικούς ελέγχους, φαίνεται να έχουν προστεθεί επιπλέον αγροτεμάχια για τα οποία δεν είχε ζητηθεί καμία ενίσχυση. Με αποτέλεσμα, βέβαια, να ξεπερνιούνται κατά πολύ τα όρια και να προκύπτουν επιστροφές από 2-3.000 ευρώ. Άρα, λοιπόν, μιλάμε για μια διπλή τιμωρία. Έτσι, γιατί οι αγρότες αυτοί έλαβαν ενισχύσεις βάσει ενός συστήματος το οποίο είχε προβλήματα και τώρα καλούνται να επιστρέψουν χρήματα για τα ίδια δεδομένα. Δεν μπορεί, λοιπόν, κάθε φορά τα λάθη των συστημάτων να μεταφέρονται στις πλάτες των αγροτών, οι οποίοι είναι υπό μια μόνιμη πίεση για το πώς θα τα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν, το πόσο θα πουληθεί το προϊόν τους, το τι θα γίνει, το πώς θα γίνει κτλ. Και μάλιστα, όλη αυτή η εξέλιξη τώρα έρχεται σε μια περίοδο όπου το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Οι ενισχύσεις βλέπουμε ότι καθυστερούν λόγω των ελέγχων οι οποίες γίνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η ρευστότητα είναι πολύ περιορισμένη σε πολλές περιοχές μάλιστα, όπου η τοπική οικονομία εξαρτάται από τον πρωτογενή τομέα. Οι συνέπειες όλου αυτού του πράγματος είναι ήδη εμφανείς. Τώρα, έχω μπροστά μου το ειδοποιητήριο το οποίο λαμβάνουν οι παραγωγοί και επισημαίνεται ότι μετά από ελέγχους διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση, όπως λέει, με τα κριτήρια της επιλεξιμότητας. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, τα ποσά αυτά θεωρούνται αχρειαστήτως καταβληθέντα και ζητάνε να τα επιστρέψουν με δυνατότητα υποβολής εγγράφων, παρατηρήσεων μέσω της σχετικής εφαρμογής της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Το θέμα, όπως είναι λογικό, έχει φτάσει στη Βουλή. Και μάλιστα 7 βουλευτές, από ό,τι βλέπω, καταθέτουν ερώτηση και ζητούν διευκρινήσεις για τον αριθμό των παραγωγών που επηρεάζονται, το συνολικό ύψος των ποσών, την έλλειψη σαφούς αιτιολόγησης κτλ. Το θέμα είναι ότι ζητάνε πίσω χρήματα από αγρότες τα οποία ενδεχομένως οι άνθρωποι δεν τα έχουν και είναι δύσκολο να τα δώσουν. Χρήματα τα οποία μπορεί να γίνει ένα λάθος από το δικό τους το σύστημα και την πληρώνουν άνθρωποι τώρα που δεν φταίνε. Ζητήστε εσείς πίσω τα λεφτά από αυτούς που τα φάγανε. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ αυτή τη στιγμή. Και αφήστε το φτωχό το μεροκαματιάρι τον αγρότη που τον έχετε ποδοπατήσει από 10 μεριές. Δεν φτάνει δηλαδή που του έχετε φάει τα λεφτά. Δεν φτάνει που δεν τον αφήνετε να καλλιεργήσει. Του ζητάτε και χρήματα πίσω. Καμία λογική, ειλικρινά. Αν αυτό το θεωρούν κάποιοι κράτος δικαίου, τότε τι να πω, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, ειλικρινά, αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Επειδή έλεγα χθες, να φύγω λίγο γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο, Έλεγα χθες για τον ντρόουν και όλοι ασχοληθήκαμε με αυτό το ντρόουν, το οποίο μάλιστα απενεργοποιήθηκε με έναν εντυπωσιακό τρόπο μέσα στη θάλασσα και βγήκανε και κάποιοι φιλόσοφοι, αυτούς τους φανατισμένους φιλόσοφους, ειλικρινά δηλαδή, και λέγανε ότι α, και τι κάνανε και γιατί το κάνουν έξω στη στεριά και σκοτώσανε πόσα ψάρια και θαλάσσιες χελώνες και... Ηρεμήστε ρε λίγο, ηρεμήστε ρε λίγο, για όνομα του Θεού πια. Τέλος πάντων, θέλω να πάω στον κύριο Μαρινάκη, γιατί δέχτηκε ερώτηση για το ντρόν και λέει, μάλλον το ξέρατε ότι ο Δένδιας εννοούσε ότι το ντρόν ήρθε από σημείο εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων στη Λευκάδα. Αυτό εννοούσε, λέει ο Δένδιας, όταν είπε ότι ελιεύθηκε σε διεθνή ύδατα κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ειλικρινά αυτοεξευτελίζονται έτσι για την πλάκα τους, ρε παιδί μου. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
1: Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είπε για τον ντρόν που βρέθηκε σε Λευκάδα πως βρέθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν είχε καλή ενημέρωση ο Υπουργός Άμυνας, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα και θα μπορούσε να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές.
2: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο
0: αλλιεύτηκε
2: έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου ντρόουν. Δηλαδή προερχόταν, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
0: Δεν απομονώθηκε κάτι εντωμεταξύ. Ευθύς ήταν ο λόγος του, όπως ακριβώς τα είπε ο κύριος Δένδιας, βγήκε στη δημοσιότητα. Δεν απομόνωσε κανένας τίποτα. Δεν βλέπω στο βίντεο να γίνεται κάποιο cut-cut. Δεν ξέρετε τι να πείτε, τι να κάνετε για να δικαιολογήσετε τα δικαιολόγητα και να δικαιολογήσετε τις βλακίες τις οποίες λέτε δημόσια. Προηγουμένως έλεγα για τον Αλέξη τον Τσίπρα. Ο δημοσιογράφος, ο κύριος Δημήτρης Δανίκας, λέει ότι έπαιξε την Ελλάδα μαζί με τον Βαρουφάκη στον Μπαρμπούτη και τώρα έρχεται αυτός για να σώσει τη χώρα. Έτσι ακριβώς δεν είναι. Τα παίξαμε όλα κορώνα γράμματα, τα παίξαμε όλα στα ζάρια, βγήκαμε χαμένοι και ξανάρχεται τώρα ο τύπος ο οποίος ξεπούλησε την ιστορία της Ελλάδος για να μας σώσει. Από ποιους, πραγματικά.
4: Περίμενε, παιδί. Για το παρελθόν και λέω το εξής.
5: Θα στα θυμίσω τώρα, κάτσε.
4: Υπομονή. Έγραψε το άρθρο. Και λέω, ο Αλέξης ο Μπαρμπουτιέρης έπαιξε την Ελλάδα μαζί με τον Βαρουφάκη στον Μπαρμπούτη. Και έρχεται τώρα αυτός να σώσει την Ελλάδα. Ο οποίος μεταμορφώνεται. Έχετε βέβαια την ικανότητα να μεταμορφώνεται.
5: Έκανε rebranding.
4: Μεταμορφώνεται συνέχεια. Συνέχεια. Μάλιστα. Τώρα εμφανίζεται ότι είναι κεντρός προς τον Πασόκ.
5: Οβιδιακές μεταμορφώσεις.
4: Οβιδιακές.
5: Περίμενε. Πάμε να δούμε τον Τσίπρα. Ναι. Καταρχήν, θα στα βάλουμε τη σειρά. Θα σου δείξω και το ντοκιμαντέρ. Θα σου δείξω καταρχήν την διακήρυξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο του, για το οποίο μάθαμε.
4: Το οποίο τι είπε, δεν είπε τίποτα.
5: Περίμενε.
4: Δεν έμεινε τίποτα αυτό.
5: Μάθαμε ότι δεν ξέρουμε ποιος το χρηματοδοτεί ακόμα, έτσι.
0: Ναι. Έλα μωρέ και εσύ τώρα λεπτομέρειες τώρα ποιος το χρηματοδοτεί σήμερα. Αυτά είναι ψηλά γράμματα τώρα για πολιτικούς τέτοιου βεληνικού σαν τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά το λένε και άνθρωποι πολλοί. Ο τύπος ο οποίος έπαιξε τις ζωές μας στα ζάρια, έπαιξε τη χώρα στα ζάρια, έρχεται τώρα να μας ξανασώσει. Γιατί την πρώτη φορά, ρε παιδί μου, πρώτη φορά αριστερά δεν μας έσωσε καλά. Τώρα ήρθε να μας σώσει, ρε παιδί μου, έρχεται να μας σώσει για τα καλά, να πει ότι εγώ είμαι εδώ. Στις εκλογές θα γελάσουμε ειλικρινά και ιδιαίτερα αν ο κόσμος πάει να ψηφίσει και δεν αγνοήσει τη δύναμη την οποία έχει. Νομίζω ότι θα πέσει πολύ γέλιο. Δηλαδή πραγματικά αυτά που ονειρεύονται κάποιοι, τα ποσοστά, νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν ούτε κατά διάνοια.

0: Πάντως το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στην τελική ευθεία για το 16ο συνέδριο, στο οποίο από ό,τι φαίνεται θα ηχήσει και ο εκλογικός συναγερμός. Και δεν ξέρω αν θα έχουμε, αν και από το Μαξί μου λένε ότι δεν θα πάμε σε πρόορες εκλογές. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα βεβαρημένο πολιτικό περιβάλλον για όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία είναι σαν σκιά από πάνω της. Και από ό,τι φαίνεται θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δυσεπίλητο πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα. Άλλωστε φαίνεται ακόμη και στην πρόθεση ψήφου των ανθρώπων ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να λένε ότι διατηρεί διψήφια ποσοστά, αλλά διψήφια διαφορά από το Πασόκ. Αν και εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αλλά εάν οι πολίτες ψηφίσουν με κριτήριο την οικονομία, που είναι το κύριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα, νομίζω ότι αυτά τα ποσοστά τα οποία μας λένε ότι έχει η Νέα Δημοκρατία, ούτε με το κι άλλο, πραγματικά ούτε με το κι άλλο. Θεωρώ ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο θα προσπαθήσει να δώσει ένα πακέτο μέτρων για να κάνει έτσι μια προεκλογική φιέστα, ότι τάχα μου δήθεν δίνει στον κόσμο ένα μέρος, ένα μικρό μέρος από τα κλεμμένα για να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν μπορεί να το γυρίσει. Το βέβαιο είναι ότι η αυτοδυναμία δεν μπορεί να κερδίσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μεγάλη πρόκληση της κυβέρνησης για τους επόμενους μήνες είναι η ακρίβεια, είναι το πώς θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της με τα χτυπήματα τα οποία δέχεται και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και με όλα τα υπόλοιπα σκάνδαλα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή. Και με τις δικογραφίες να διαδέχονται μία την άλλη για το θέμα αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να δούμε. Εγώ θεωρώ ότι μετά από την ΔΕΘ ίσως να ξεκινήσει επίσημα η προεκλογική περίοδος. Νομίζω ότι δεν θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι την άνοιξη του 27. Το βλέπω δύσκολο το πράγμα. Δεν ξέρω. Είδομε. Στο Viber, στον Ηράκλειο, καλημέρα από το Λάντσχουτ. Νομίζω, λέει, ότι ο πιο ψηλός Έλληνας μπασκετμπολίστας ήταν ο Κοκολάκης με 2,16. Δεν ήταν ο Φασούλας? Νομίζω ότι ήταν ο Φασούλας. Δεν ξέρω κιόλας. Δεν ξέρω, αλλά έχω αυτή. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φασούλας. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία. Χρόνια του πολλά του ανθρώπου. Καλημέρα στο Χρήστο. Καλή εβδομάδα, λέει. Εύχομαι τα καλύτερα και με υγεία πάνω απ' όλα. Χαιρετίσματα από Νιρεμβέργη, ο μοναχικός λύκος. Καλημέρα στο Βασίλη. Ούζη στην Καλυθέα, λέει. Πιστολάδες στην Κυψέλη, χθες Καλάσνικοφ στην Κάτω τη Θωρέα. Καλά, λέει, κύριε Χρυσοχοίδη, πώς ακριβώς κυκλοφορούν τα όπλα στη χώρα μας, κύριε Υπουργέ? Τόσα όπλα που βρισκόμαστε, λέει, στο Ντόνετσκ, σε εμπόλεμη ζώνη που ζούμε, εκτός από απίστευτη ανάπτυξη, έχουμε και φοβερή ασφάλεια. Ναι, γίνεται. Όλα αυτά τα όμορφα συμβαίνουν με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να είναι ο κύριος Χρυσοχοίδη, ο οποίος είναι για δεύτερη φορά Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και δεν μπορεί να προστατεύσει κανέναν από ό,τι βλέπω. Ξέφραγο αμπέλη χώρα, δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ρε παιδί μου. Παίρνει ένα όπλο το οποίο δεν ξέρω και πού τα βρίσκουν. Και βγαίνει στους δρόμους και αρχίζει και πυροβολεί. Βαρκές. Και παρακαλάμε να μην βρεθούμε στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή και συμβεί κάτι. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Στον Νικόλα στην Καλαμάτα, καλημέρα. Καλημέρα στον Ανδρέα, όπου βλέπεις πολλά σπίτια, λέει, σε πολιτικό. Αυτό σημαίνει ξέπλυμα μαύρου χρήματος από μίζες. Αυτό το έλεγα χθες και το ανέλησα και πώς γίνεται. Δεν είναι δύσκολο να ξεπλύνεις χρήμα μέσω ακινήτων, μέσω του real estate. Καλημέρα στον φίλο τον Ονιχοδρόμιο. Τι αυτοκίνητα έχεις? Δεν το μαρτυρά. Αν με φανταστείς ότι έχω και τίποτα πανάκριβο, για όνομα του Θεού, απλά έχω την... την τύχη να έχω κι εγώ δυο αυτοκίνητα, γιατί άμα δουλεύεις από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, στα κομμάτια πια. που άμα τα πουλήσω και τα δύο, δηλαδή την αξία ενός καινούριου δεν την πιάνουν. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο από τον Βόλο. Τι μου λέει, σε ένα τράνζιτ κοντό πικάπ 15 Πακιστανοί στην καρότσα. Ωραία πράγματα. Εμείς σκύλο λέει να βάλουμε, μας κάνουν παρατήρηση. Είδες πως είναι. Αυτοί μπορούν να μεταφέρουν Πακιστανούς πέρα δόθε στην καρότσα και με κίνδυνο να πέσει και κανένας. Το χτυπήσεις εσύ που είσαι από πίσω. Άστα να πάνε. Καλημέρα στον φίλο εδώ τον 205 Τζίαν. Έχει γούστο λέει να ξαναζήσουμε τον εφιάλτη όπως τον COVID-19, δεν τους πιστεύεις? Α, για τον όχι, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε τέτοιο σημείο, ξέρω και εγώ. Με αυτούς βέβαια. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο από την Κέρκυρα. Δυστυχώς είμαι νέος ελεύθερος επαγγελματίας και έχω την εξής απορία: πώς γίνεται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ό,τι χρήματα βγάζουμε να μην τα υπολογίζουν ότι με αυτά πρέπει να ζήσουμε και να μας φορολογούν από το πρώτο ευρώ και δεν αντιδρά κανένας? Έλαντε, πώς γίνεται? Και εσείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες φταίτε που δεν αντιδράτε πάνω σε αυτό, οι φορείς και τα λοιπά. Πού είναι ρε παιδιά, ειλικρινά, δηλαδή εμπορικοί σύλλογοι, οι φορείς, πού είστε όλοι εσείς να βγάλετε τον κόσμο έξω στον δρόμο πια? Πού είστε πραγματικά? Τον ελεύθερο τον επαγγελματία από το πρώτο ευρώ τον φορολογεί? Είναι δυνατόν? Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος, πώς θα κρατήσει επιχείρηση, πώς θα υπάρξει υγιής ανταγωνισμός στην αγορά? Καλημέρα στην Αλκμίνη, καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη. Ο Σπύρος λέει από την Αλόνισο, από την Ηλιόλου στο Βόλο σήμερα. Επιστροφή λέει στην Ηλιόλου, στη Αλόνισο, ταξίδι αστραπή για ιατρικούς λόγους, όλα καλά. Αυτό έχει σημασία, να είναι όλα καλά. Σιγά λέει, κέρδισαν κάτι λαχεία και κάτι jackpot, πώς κάνετε έτσι? Έλατε, εμείς γιατί δεν κερδίζουμε που να πάρει? Ένα τζόκερ, τι ζητά? Δεν θα με αλλάξει το χρήμα, αλήθεια. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στο φίλο τον Τζόνι. Δύο σημεία λέει. Πρώτον, για όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό, ακόμη και αν καταφέρεις να θέλει να σου δώσει δάνειο, αν έχεις. Και δεύτερο, σε κόβει αμέσως. Δεύτερο, να μας πούν πόσες μετοχές έχουν σε πλοία αυτοί και οι οικογένειές τους που δεν δηλώνονται. Έλατε, και πραγματικά αυτό εδώ που λες είναι όντως ορθό, ότι αν έχεις ένα δάνειο και πας να ζητήσεις και άλλο δάνειο από την τράπεζα, η τράπεζα θα σου πει ότι είναι, μου χρωστάς, δεν μπορώ να σου δώσω άλλο. Αυτοί πώς τα τσακίδια παίρνουν τόσα δάνεια? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό το πράγμα? Γεια στο Δωρή μου, καλημέρα. Τώρα έβαλα το ραδιόφωνο να σας ακούσω. Ποιος ήταν αυτός ο τρελός, λέει, που μιλούσε, ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας? Ναι, ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Της μεγάλης, λέει, παράταξης και της νέας κλεπτοκρατίας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αργύριο τον Παρούτα από την Λίλε, μου λέει, της Γαλλίας, με 3 βαθμούς. Κρύο έχει στη Γαλλία. Στη Βέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω, λέει, ο μέσος ψηφοφόρος της Νουδού είναι σαν αυτόν που ακούσαμε, αλλά στα σίγουρα σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να εφαρμοστεί και να επιτραπεί η λοφοτομή. Νομίζω θα είναι η αρχή της ελπίδος. Στο φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα. Λέει ότι εννοούσε ότι ήρθε από εξωτερικά ύδατα. Γιατί γίνεται, λέει, να έρθει από εσωτερικά ύδατα ουκρανικό ντρόνο από τη μία βλακεία στην άλλη και δεν ξέρουν και πώς να τα μαζέψουν. Δηλαδή τα λένε που τα λένε, δεν ξέρουν μετά πώς να τα διορθώσουν. Καλημέρα στο Θοδωρή, ο οποίος μας καλημερίζει από το Περιστέρι με μια φωτογραφία του κυρίου Χατζηδάκη εδώ πέρα και ένα σχόλιο για τα εισοδήματά του. Καλημέρα στον Κώστα. Φαντάσου, λέει, τι ποσοστά έχει ο Κούλης που δεν μπορούν ούτε οι δημοσκοπήσεις να το κρύψουν. Φύγε, λέει, καταραμένη, μπας και δούμε άσπρη μια μέρα καλύτερη. Κουραστήκαμε, ας γίνει κάτι για το μέλλον και των παιδιών μας πρώτα. Μα να σας πω κάτι, για να δείχνουν ακόμη και οι δημοσκοπήσεις ότι έχει πτώσει η Νέα Δημοκρατία. Φανταστείτε στην πραγματικότητα τι ακριβώς γίνεται. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Με φούντωσες, λέει, με τα πόθεν έσχες και εμείς 20 χρόνια ξοφλάμε ένα σπίτι καταραμένη φτώχεια. Δεν έγινες πολιτικός, τι να σε κάνω. Ο Θεός, λέει, να μας φυλάξει. Όχι άλλο κάρβουνο, ξυπνάτε Έλληνες. Καλημέρα στο φίλο το Χρυσοβαλάντη. Η γνώμη μου, λέει, είναι ότι κανένας πολιτικός δεν πρόκειται να μας σώσει. Όλοι είναι ανίκανοι. Ο Τσίπρας τι έχει κάνει, τίποτα, και θέλει να κάνει κόμμα γιατί δεν πάει να δουλέψει, να βγάλει μεροκάμα το να δει πώς βγαίνει. Γιατί δεν πάει να δουλέψει? Γιατί δεν του δίνουμε εμείς την ευκαιρία να δουλέψει? Κατάλαβες τι γίνεται? Δηλαδή, εμείς σαν κυρίαρχος ελληνικός λαός, ας πούμε, θα τον ξαναψηφίσουμε? Δηλαδή τον βάλουμε μέσα στη Βουλή? Να υπάρχει, ρε παιδί, να έχουμε και ένα Τσίπρα μέσα στη Βουλή, Και κόβουμε, ας πούμε, δύναμη από άλλα κόμματα τα οποία ενδεχομένως να θέλουν να βοηθήσουν και να μπορούν να κάνουν κάτι. Στη Μαρία από τις Οικίες καλημέρα. Στην έκθεση θα υποσχεθεί πάρα πολλά, τα οποία βέβαια δεν θα δώσει, μόνο ψέματα λέει. Θα ραδιάσει. Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη. Καλή λευτεριά λέει στην Ελλάδα. Ο Βασίλης ο Τελειορίδης από τη Θέρμη. Στην Περσεφόνη καλημέρα. Τι πακέτα μέτρο να δώσει λέει στη ΔΕ. Θα δώσει με το ένα και θα τα πάρει πίσω με 10 χέρια. Αυτό είναι δεδομένο, ναι, το ξέρετε. Ακούγοντας λέει τον παππού να εκθιάζει τον Κούλη, σκέφτηκα ότι τελικά δεν είναι πολύ βολεμένη αλλά πολύ καθυστερημένη. Καλημέρα στη Δέσποινα από το ταξί της Αθήνας. Συμβουλεύω όλους τους κυβερνώντες να σηκωθούν να φύγουν, λέει, πριν τους πλακώσουν στις σάπιες ντομάτες και στα κλούβια αυγά οι πολίτες. Καλημέρα στον Κώστα από τη Γερμανία. Αληθώς Ανέστη. Στον Παναγιώτη καλημέρα. Καλή εβδομάδα, λέει. Ο ελεύθερος επαγγελματίας και το ένα πάει ο ένας τον άλλο και δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να μου πεις, δεν το βγάζω.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Παραβόλας, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι κατάπιε μπαταρία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών. Το παιδί μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και των πιθανών επιπλοκών, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε αντικείμενα που μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά. Αντιδράσεις προκαλεί στους επαγγελματίες αλληλείς του Αιτωλικού η επιβολή λιμενικών τελών από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς όπως καταγγέλνουν δεν υπάρχουν υποδομές ελιμενισμού και τα σκάφη τους δένουν σε πρόχειρα σημεία. Οι ψαράδες αναφέρουν ότι χωρίς την πληρωμή των τελών δεν θεωρούνται τα ναυτιλιακά τους έγγραφα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν. Ο Σύλλογος Αλιέων Αχελώς ζητά άμεση συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους φορείς, τονίζοντας ότι η επιβολή τελών χωρίς ανταποδοτικότητα είναι παράνομη και πλήττει το πανεπαγγελματικό τους δικαίωμα. Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Ετωλοκρανίας Χρήστος Φωτόπουλος σε ηλικία 97 ετών. Ο ΕΚ λοιπόν είχε εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 1977, 1981, 1985, 1989, υπηρετώντας την περιοχή για περισσότερα από 12 χρόνια. Γεννήθηκε το 1928 στο Γάβρο Ετωλοκρανίας και ήταν απόφυτος στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στο βαθμό του αντιστρατήγου. Κατά τη στρατιωτική του πορεία υπηρέτησε και στο γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ μετά την αποστρατεία του δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκρανίας Θανάσης Μαυρομάτης έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με σημαντική προσφορά στο δημόσιο βίο και την τοπική κοινωνία, εκφράζοντας τα θερμά του συλληπιτήρια προς την οικογένειά του. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή πιστών κορυφώθηκαν στο Αγρίνιο οι θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του πολιούχου της πόλης Αγίου Χριστοφόρου που διοργάνωσαν η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρανίας και ο Δήμος Αγρινίου. Επίκεντρο των εκδηλώσεων αποτέλεσαν ο Μπεθεόρτιος Εσπερινός και η λιτάνευση της ιερής εικόνας και των λιψάνων του Αγίου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, παρουσία πλήθους πιστών που ακολούθησαν με κατάνοιξη την πομπή. Με τη συμβολή τοπικών φορέων και πολιτών του Μεσολογγίου, η εφοπλιστική οικογένεια Μαρτίνου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση για την επισκευή του Ναϊδρίου της Αγίας Τριάδας στο ιστορικό νησί της Κλίσοβας, το οποίο βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση και απειλείται με κατάρρευση. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισαν πρωτοβουλίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπλινιατών, ο Στέγκος, του Συλλόγου Οι Φίλοι της Λιμνοθάλασσας, καθώς και ετηρημοδοτών της Αττικής, που ανέδειξαν την ανάγκη διάσωσης του μνημείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Θανάσιος Μαρτίνος προτίθεται να αναλάβει τόσο τη μελέτη όσο και την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία του περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα πλημμύρας. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρανίας κυρίου Δαμασκηνού, καθώς και της εφορίας αρχαιοτήτων Αιτωλοκρανίας και Λευκάδας, στο πλαίσιο της συνεργασίας για τη διάσωση του ιστορικού Ναδρίου. Τη νέα της έκθεση φωτογραφίας παρουσιάζει στο Αγρίνιο η φωτογραφική ομάδα Art 8, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει σύγχρονες φωτογραφικές δημιουργίες μέσα από μία πολυήμερη εικαστική διοργάνωση στο Μουσείο Καπράλου. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 24 Μαΐου. Οι ώρες λειτουργίας θα είναι καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9.30 το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν στα έργα των δημιουργών. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συμπεράσταση του Φωτόπολης Αγρίνιο Φωτό Φεστιβάλ και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου, ενισχύοντας την παρουσία της φωτογραφικής τέχνης στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
5: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 7276 060.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
7: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
12: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
12: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
13: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
12: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
13: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
14: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
15: Άνοιξη.
16: Ώρα για ανανέωση.
15: Καλοκαίρι.
16: Καιρός για καθαρό σκάφος.
15: Φθινόπωρο.
16: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
15: Χειμώνας.
16: Καθαριότητα παντός καιρού.
15: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
16: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
15: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
15: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
17: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
18: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
19: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.

0: Ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
1: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
2: Μήπως να πετάμε τότε.
1: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
3: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
4: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
5: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
4: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
5: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
4: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
5: Καθαριστήρια so clean.
4: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
5: και πλατεία 3 Φανάρια.
4: Και στο www.showclean.gr.
3: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
4: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
1: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
1: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
5: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
6: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
5: Από πού την είχατε πάρει?
6: Από το γυροδικείο!
7: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
6: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
7: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
8: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
9: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
8: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
9: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
10: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46922.
11: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
12: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
10: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
13: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
14: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
15: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
10: Crystal Perfection, εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
16: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
10: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
17: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
18: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
17: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
18: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
17: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
18: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
19: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
18: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
19: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Δεν είμαι μόνος. Μια μεγάλη δύναμη. Το φως. Παλεύει και αυτό. Νικέται. Νικάει. Δεν απελπίζεται. Θα νικήσω μαζί.
1: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό. Καλύτερο. Ενημερωτικό.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Παραβόλας, όταν ένα τετράχρονο κοριτσάκι κατάπιε μπαταρία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών. Το παιδί μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και των πιθανών επιπλοκών, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε αντικείμενα που μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά. Αντιδράσεις προκαλεί στους επαγγελματίες αλληλείς του Αιτωλικού η επιβολή λιμενικών τελών από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς όπως καταγγέλνουν δεν υπάρχουν υποδομές ελιμενισμού και τα σκάφη τους δένουν σε πρόχειρα σημεία. Οι ψαράδες αναφέρουν ότι χωρίς την πληρωμή των τελών δεν θεωρούνται τα ναυτιλιακά τους έγγραφα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν. Ο Σύλλογος Αλιέων Αχελώς ζητά άμεση συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους φορείς, τονίζοντας ότι η επιβολή τελών χωρίς ανταποδοτικότητα είναι παράνομη και πλήττει το επαγγελματικό τους δικαίωμα. Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Ετωλοκρανίας Χρήστος Φωτόπουλος σε ηλικία 97 ετών. Ο ΕΚ λοιπόν είχε εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 1977, 1981, 1985, 1989, υπηρετώντας την περιοχή για περισσότερα από 12 χρόνια. Γεννήθηκε το 1928 στο Γάβρο Ετωλοκρανίας και ήταν απόφυτος στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στο βαθμό του αντιστρατήγου. Κατά τη στρατιωτική του πορεία υπηρέτησε και στο γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ μετά την αποστρατεία του δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκρανίας Θανάσης Μαυρομάτης έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με σημαντική προσφορά στο δημόσιο βίο και την τοπική κοινωνία, εκφράζοντας τα θερμά του συλληπιτήρια προς την οικογένειά του. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή πιστών κορυφώθηκαν στο Αγρίνιο οι θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Πολιούχου της πόλης Αγίου Χριστοφόρου που διοργάνωσαν η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρανίας και ο Δήμος Αγρινίου. Επίκεντρο των εκδηλώσεων αποτέλεσαν ο Μπεθεόρτιος Εσπερινός και η λιτάνευση της ιερής εικόνας και των λειψάνων του Αγίου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, παρουσία πλήθους πιστών που ακολούθησαν με κατάνοιξη την πομπή. Με τη συμβολή τοπικών φορέων και πολιτών του Μεσολογγίου, η εφοπλιστική οικογένεια Μαρτίνου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση για την επισκευή του Ναϊδρίου της Αγίας Τριάδας στο ιστορικό νησί της Κλίσοβας, το οποίο βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση και απειλείται με κατάρρευση. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισαν πρωτοβουλίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπλινιατών, ο Στέγκος, του Συλλόγου Οι Φίλοι της Λιμνοθάλασσας, καθώς και ετηρημοδημοτών της Αττικής, που ανέδειξαν την ανάγκη διάσωσης του μνημείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αθανάσιος Μαρτίνος προτίθεται να αναλάβει τόσο τη μελέτη όσο και την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία του περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα πλημμύρας. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρανίας κυρίου Δαμασκηνού, καθώς και της εφορίας αρχαιοτήτων Αιτωλοκρανίας και Λευκάδας, στο πλαίσιο της συνεργασίας για τη διάσωση του ιστορικού Ναδρίου. Τη νέα της έκθεση φωτογραφίας παρουσιάζει στο Αγρίνιο η φωτογραφική ομάδα Art 8, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει σύγχρονες φωτογραφικές δημιουργίες μέσα από μία πολυήμερη εικαστική διοργάνωση στο Μουσείο Καπράλου. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 24 Μαΐου. Οι ώρες λειτουργίας θα είναι καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9.30 το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν στα έργα των δημιουργών. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συμπεράσταση του Φωτόπολης Αγρίνιο Φωτό Φεστιβάλ και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου, ενισχύοντας την παρουσία της φωτογραφικής τέχνης στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισσερία. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισσερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος, γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
7: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγας Κλίν. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
8: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
10: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά.
11: Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετολικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
12: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 11 9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά.
13: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
14: Και ήρθε σε μένα.
15: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
13: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
15: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
13: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 76 52 44.
15: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.

0: έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επίπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Άνοιξη.
3: Ώρα για ανανέωση.
2: Καλοκαίρι.
3: Καιρός για καθαρό σκάφος.
2: Φθινόπωρο.
3: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
2: Χειμώνας.
3: Καθαριότητα παντός καιρού.
2: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
3: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
2: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
2: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθους για ραδιόφωνο. Ράδιο όραμα. Πάθους.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθους. Πάθους.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθους για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 9:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα, με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα, κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 26410-54770.
5: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
6: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
5: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
6: Δηλαδή
5: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό, όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό, με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
7: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
8: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
7: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-27940.
7: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
9: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
10: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13, 26410-25165.
11: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
12: Θες σπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
13: Ψητοπολείο θεμελής.
12: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από 12 το πρωί.
12: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
13: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
11: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
14: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
15: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα.
1: Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
15: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410501153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
16: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
17: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
18: Α, μου τα κουλουράκια είναι.
17: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
18: Κοίτα ποιος μιλάει.
17: Γιατί?
18: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
17: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
19: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
20: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
21: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
22: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
23: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα, ποτέ

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Παραβόλας, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι κατάπιε μπαταρία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών. Το παιδί μεταφέρθηκε σπευσμένο στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και των πιθανών επιπλοκών, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε αντικείμενα που μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά. Αντιδράσεις προκαλεί στους επαγγελματίες αλληλείς του Αιτωλικού η επιβολή λιμενικών τελών από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς όπως καταγγέλνουν δεν υπάρχουν υποδομές αλιμενισμού και τα σκάφη τους δένουν σε πρόχειρα σημεία. Οι ψαράδες αναφέρουν ότι χωρίς την πληρωμή των τελών δεν θεωρούνται τα ναυτιλιακά τους έγγραφα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν. Ο Σύλλογος Αλιέων Αχελώς ζητά άμεση συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους φορείς, τονίζοντας ότι η επιβολή τελών χωρίς ανταποδοτικότητα είναι παράνομη και πλήττει το επαγγελματικό τους δικαίωμα. Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Ετωλοκρανίας Χρήστος Φωτόπουλος σε ηλικία 97 ετών. Ο ΕΚ λοιπόν είχε εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 1977, 1981, 1985, 1989, υπηρετώντας την περιοχή για περισσότερα από 12 χρόνια. Γεννήθηκε το 1928 στο Γαύρο Ετωλοκρανίας και ήταν απόφυτος στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στο βαθμό του αντιστρατήγου. Κατά τη στρατιωτική του πορεία υπηρέτησε και στο γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ μετά την αποστρατεία του δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκρανίας Θανάσης Μαυρομάτης έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με σημαντική προσφορά στο δημόσιο βίο και την τοπική κοινωνία, εκφράζοντας τα θερμά του συλληπιτήρια προς την οικογένειά του. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή πιστών κορυφώθηκαν στο Αγρίνιο οι θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Πολιούχου της πόλης Αγίου Χριστοφόρου που διοργάνωσαν η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρανίας και ο Δήμος Αγρινίου. Επίκεντρο των εκδηλώσεων αποτέλεσαν ο Μπεθεόρτιος Εσπερινός και η λιτάνευση της ιερής εικόνας και των λειψάνων του Αγίου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, παρουσία πλήθους πιστών που ακολούθησαν με κατάνοιξη την πομπή. Με τη συμβολή τοπικών φορέων και πολιτών του Μεσολογγίου, η εφοπλιστική οικογένεια Μαρτίνου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση για την επισκευή του Ναϊδρίου της Αγίας Τριάδας στο ιστορικό νησί της Κλίσοβας, το οποίο βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση και απειλείται με κατάρρευση. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισαν πρωτοβουλίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπλινιατών, ο Στέγκος, του Συλλόγου Οι Φίλοι της Λιμνοθάλασσας, καθώς και ετηρημοδημοτών της Αττικής, που ανέδειξαν την ανάγκη διάσωσης του μνημείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Θανάσιος Μαρτίνος προτίθεται να αναλάβει τόσο τη μελέτη όσο και την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία του περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα πλημμύρας. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρανίας κυρίου Δαμασκηνού, καθώς και της εφορίας αρχαιοτήτων Αιτωλοκρανίας και Λευκάδας, στο πλαίσιο της συνεργασίας για τη διάσωση του ιστορικού Ναδρίου. Τη νέα της έκθεση φωτογραφίας παρουσιάζει στο Αγρίνιο η φωτογραφική ομάδα Art 8, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει σύγχρονες φωτογραφικές δημιουργίες μέσα από μία πολυήμερη εικαστική διοργάνωση στο Μουσείο Καπράλου. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 24 Μαΐου. Οι ώρες λειτουργίας θα είναι καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9.30 το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν στα έργα των δημιουργών. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συμπεράσταση του Φωτόπολης Αγρίνιο Φωτό Φεστιβάλ και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου, ενισχύοντας την παρουσία της φωτογραφικής τέχνης στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος.
6: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
7: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
8: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
7: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
8: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
7: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
8: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
8: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
2: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
4: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
5: Άνοιξη.
4: Ώρα για ανανέωση.
5: Καλοκαίρι.
4: Καιρός για καθαρό σκάφος.
5: Φθινόπωρο.
4: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
5: Χειμώνας.
4: Καθαριότητα παντός καιρού.
5: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
4: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
5: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
5: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
6: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
9: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
6: Από πού την είχατε πάρει?
9: Από το γυροδικείο!
10: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
9: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
10: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
11: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
12: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
11: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
12: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
13: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
14: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
15: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
16: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
17: Πώς κοιμήθηκες χθες?
18: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
17: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
17: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
18: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο.
15: Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
9: Μάλιστα.
7: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
9: Μέρι.
7: Έλα.
9: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
7: Γιατί?
9: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
14: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
11: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
15: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641 028 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
14: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτική και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
19: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
20: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
19: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
20: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
19: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
20: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
19: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
20: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
19: Τηλέφωνα 2641 022 990 και 6942 47 2720.
20: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
15: Σώτο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
17: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
15: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
17: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
15: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
17: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
15: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
17: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
15: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
17: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
15: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
0: Ακούτε.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
3: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
2: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
3: Καλά, και τα παιδιά?
2: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον παιδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr.
4: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
5: Μήπως να πετάμε τότε?
4: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
6: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
7: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
8: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
7: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
8: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
7: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
8: Καθαριστήρια So Clean.
7: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
8: και πλατεία 3 Φανάρια.
7: Και στο www.soclean.gr.
6: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
9: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
10: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη Μαμά Μία.
11: Πιτσαρία Μαμά Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά. Σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641-044-555.
12: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
2: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 2641-049-526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
13: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 2-31-398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
14: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στήλη.
15: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Μπέικερι. Γεύση που μένει.
16: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
17: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
18: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
19: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
17: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
19: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
19: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
20: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
21: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
20: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
21: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
20: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
21: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
20: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 26 60.
22: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
23: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
24: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
23: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
24: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Παραβόλας, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι κατάπιε μπαταρία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών. Το παιδί μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και των πιθανών επιπλοκών, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε αντικείμενα που μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά. Αντιδράσεις προκαλεί στους επαγγελματίες αλληλείς του Αιτωλικού η επιβολή λιμενικών τελών από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς όπως καταγγέλνουν δεν υπάρχουν υποδομές ελιμενισμού και τα σκάφη τους δένουν σε πρόχειρα σημεία. Οι ψαράδες αναφέρουν ότι χωρίς την πληρωμή των τελών δεν θεωρούνται τα ναυτιλιακά τους έγγραφα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν. Ο Σύλλογος Αλιέων Αχελώς ζητά άμεση συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους φορείς, τονίζοντας ότι η επιβολή τελών χωρίς ανταποδοτικότητα είναι παράνομη και πλήττει το επαγγελματικό τους δικαίωμα. Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Ετωλοκρανίας Χρήστος Φωτόπουλος σε ηλικία 97 ετών. Ο ΕΚ λοιπόν είχε εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 1977, 1981, 1985, 1989, υπηρετώντας την περιοχή για περισσότερα από 12 χρόνια. Γεννήθηκε το 1928 στο Γάβρο Ετωλοκρανίας και ήταν απόφοιτος στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στο βαθμό του αντιστρατήγου. Κατά τη στρατιωτική του πορεία υπηρέτησε και στο γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ μετά την αποστρατεία του δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκρανίας Θανάσης Μαυρομάτης έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με σημαντική προσφορά στο δημόσιο βίο και την τοπική κοινωνία, εκφράζοντας τα θερμά του συλληπιτήρια προς την οικογένειά του. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή πιστών κορυφώθηκαν στο Αγρίνιο οι θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του πολιούχου της πόλης Αγίου Χριστοφόρου που διοργάνωσαν η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρανίας και ο Δήμος Αγρινίου. Επίκεντρο των εκδηλώσεων αποτέλεσαν ο Μπεθεόρτιος Εσπερινός και η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, παρουσία πλήθους πιστών που ακολούθησαν με κατάνοιξη την πομπή. Με τη συμβολή τοπικών φορέων και πολιτών του Μεσολογγίου, η εφοπλιστική οικογένεια Μαρτίνου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση για την επισκευή του Ναϊδρίου της Αγίας Τριάδας στο ιστορικό νησί της Κλίσοβας, το οποίο βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση και απειλείται με κατάρρευση. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισαν πρωτοβουλίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπλινιατών, ο Στέγκος, του Συλλόγου Οι Φίλοι της Λιμνοθάλασσας, καθώς και ετηρημοδημοτών της Αττικής, που ανέδειξαν την ανάγκη διάσωσης του μνημείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αθανάσιος Μαρτίνος προτίθεται να αναλάβει τόσο τη μελέτη όσο και την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία του περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα πλημμύρας. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρανίας κυρίου Δαμασκηνού, καθώς και της εφορίας αρχαιοτήτων Αιτωλοκρανίας και Λευκάδας, στο πλαίσιο της συνεργασίας για τη διάσωση του ιστορικού Ναδρίου. Τη νέα της έκθεση φωτογραφίας παρουσιάζει στο Αγρίνιο η φωτογραφική ομάδα Art 8, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει σύγχρονες φωτογραφικές δημιουργίες μέσα από μία πολυήμερη εικαστική διοργάνωση στο Μουσείο Καπράλου. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 24 Μαΐου. Οι ώρες λειτουργίας θα είναι καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9.30 το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν στα έργα των δημιουργών. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συμπεράσταση του Φωτόπολης Αγρίνιο Φωτό Φεστιβάλ και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου, ενισχύοντας την παρουσία της φωτογραφικής τέχνης στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
0: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
4: Με τη μέθοδο Dallas.
0: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
4: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
0: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
4: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
0: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
4: Dallas.
0: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
4: Τηλέφωνα 26410 45 544
0: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697 255 87 87.
6: Crystal Perfection, εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 26410-31-835.
7: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
8: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26320-22558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243-72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
12: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
13: Το Double Espresso Café.
12: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
13: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
12: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
13: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
12: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
13: Θα μας βρει.

0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
1: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
4: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
6: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
10: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
11: Σιαλουμίν Σιατής. πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
12: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
13: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
14: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
13: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
15: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
13: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
15: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
13: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
16: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
17: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910-6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
18: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
19: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
20: Πώς κοιμήθηκες χθες?
21: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
20: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
19: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
20: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
19: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
22: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Παραβόλας, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι κατάπιε μπαταρία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών. Το παιδί μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και των πιθανών επιπλοκών, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε αντικείμενα που μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά. Αντιδράσεις προκαλεί στους επαγγελματίες αλληλείς του Αιτωλικού η επιβολή λιμενικών τελών από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς όπως καταγγέλνουν δεν υπάρχουν υποδομές ελιμενισμού και τα σκάφη τους δένουν σε πρόχειρα σημεία. Οι ψαράδες αναφέρουν ότι χωρίς την πληρωμή των τελών δεν θεωρούνται τα ναυτιλιακά τους έγγραφα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν. Ο Σύλλογος Αλιέων Αχελώς ζητά άμεση συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους φορείς, τονίζοντας ότι η επιβολή τελών χωρίς ανταποδοτικότητα είναι παράνομη και πλήττει το επαγγελματικό τους δικαίωμα. Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Ετωλοκρανίας Χρήστος Φωτόπουλος σε ηλικία 97 ετών. Ο ΕΚ λοιπόν είχε εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 1977, 1981, 1985, 1989, υπηρετώντας την περιοχή για περισσότερα από 12 χρόνια. Γεννήθηκε το 1928 στο Γάβρο Ετωλοκρανίας και ήταν απόφοιτος στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στο βαθμό του αντιστρατήγου. Κατά τη στρατιωτική του πορεία υπηρέτησε και στο γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ μετά την αποστρατεία του δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκρανίας Θανάσης Μαυρομάτης έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με σημαντική προσφορά στο δημόσιο βίο και την τοπική κοινωνία, εκφράζοντας τα θερμά του συλληπιτήρια προς την οικογένειά του. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή πιστών κορυφώθηκαν στο Αγρίνιο οι θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του πολιούχου της πόλης Αγίου Χριστοφόρου που διοργάνωσαν η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρανίας και ο Δήμος Αγρινίου. Επίκεντρο των εκδηλώσεων αποτέλεσαν ο Μπεθεόρτιος Εσπερινός και η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, παρουσία πλήθους πιστών που ακολούθησαν με κατάνοιξη την πομπή. Με τη συμβολή τοπικών φορέων και πολιτών του Μεσολογγίου, η εφοπλιστική οικογένεια Μαρτίνου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση για την επισκευή του Ναϊδρίου της Αγίας Τριάδας στο ιστορικό νησί της Κλίσοβας, το οποίο βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση και απειλείται με κατάρρευση. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισαν πρωτοβουλίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπλινιατών, ο Στέγκος, του Συλλόγου Οι Φίλοι της Λιμνοθάλασσας, καθώς και ετηρημοδημοτών της Αττικής, που ανέδειξαν την ανάγκη διάσωσης του μνημείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αθανάσιος Μαρτίνος προτίθεται να αναλάβει τόσο τη μελέτη όσο και την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία του περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα πλημμύρας. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρανίας κ. Δαμασκηνού, καθώς και της εφορίας αρχαιοτήτων Αιτωλοκρανίας και Λευκάδας, στο πλαίσιο της συνεργασίας για τη διάσωση του ιστορικού Ναδρίου. Τη νέα της έκθεση φωτογραφίας παρουσιάζει στο Αγρίνιο η φωτογραφική ομάδα Art 8, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει σύγχρονες φωτογραφικές δημιουργίες μέσα από μια πολυήμερη εικαστική διοργάνωση στο Μουσείο Καπράλου. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 24 Μαΐου. Οι ώρες λειτουργίας θα είναι καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9.30 το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν στα έργα των δημιουργών. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συμπεράσταση του Φωτόπολης Αγρίνιο Φωτό Φεστιβάλ και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου, ενισχύοντας την παρουσία της φωτογραφικής τέχνης στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
4: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
3: Από πού την είχατε πάρει?
4: Από το γυροδικείο!
5: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
4: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
5: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
6: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
7: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
6: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
8: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
9: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
10: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
9: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
10: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
9: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
10: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
9: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
10: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
9: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
10: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
9: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
11: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
12: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
13: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
13: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
12: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
13: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
12: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
14: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
15: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
14: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
15: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
14: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
15: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
15: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
14: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλ.
1: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγας Κλίν, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα, 6942-87-0043.
2: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
1: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
3: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σχιαδήμα 1 και Παναγωπούλου.
1: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410 54031. 6945 990 326.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά, σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
5: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
6: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
7: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
6: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
8: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
6: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
8: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
6: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-02660.
9: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
10: Και ήρθε σε μένα.
11: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
9: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
11: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
12: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
11: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
13: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
14: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
13: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
14: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
13: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
15: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
1: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 11 90 40. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά.
7: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
15: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
15: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
15: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
15: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών.
15: Κρουαζιέρες.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410 58 314.
15: Και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
15: Άνοιξη.
10: Ώρα για ανανέωση.
15: Καλοκαίρι.
10: Καιρός για καθαρό σκάφος.
15: Φθινόπωρο.
10: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
15: Χειμώνας.
10: Καθαριότητα παντός καιρού.
15: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
10: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
15: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
15: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
16: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
17: Πώς κοιμήθηκες χθες?
18: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
17: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
17: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641 054 770. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο,
19: βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
20: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
19: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13, 26410-25-165.
21: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
22: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Δε φταίει κανείς.

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Πάμε λίγο, παιδιά. Όχι άλλα δάκρυα, μόνο αγάπη.

Πάμε μαζί! Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα. Δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς ποτέ ξανά για μένα.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι μία.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
5: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήρια υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
6: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
7: Και το μπάρμπεκιου.
6: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
8: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
9: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
8: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-27940.
4: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
10: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59168.
11: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
12: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
13: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Για φωτιά καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
5: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha. Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά. Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι. Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
0: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καφρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
2: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
7: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
14: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
15: Μήπως να πετάμε τότε?
14: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
16: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
17: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
18: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
17: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
18: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
17: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
18: Καθαριστήρια So Clean.
17: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
18: και Πλατεία 3 Φανάρια.
17: Και στο www.soclean.gr.
16: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
19: Μήλος. Αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά. Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1. Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος Αρτοποιεί Αλευροποιία. 1. Σίγουρα στο δρόμο σου.
20: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
21: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
22: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
23: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
24: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
22: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
24: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
22: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
24: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΤΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
25: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
26: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
25: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
27: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 22 122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
25: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
27: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
25: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
28: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
29: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, όλοι αυτοί που ήταν συντονισμένοι όλο αυτό το καιρό σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα πριν δύο χρόνια γνωρίζουν το τι ακριβώς περιγράφαμε. Περιγράφαμε μια κατάσταση στην οποία σε αυτό το πλανήτη δεν υπάρχει ισορροπία. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει ισορροπία, τι εννοώ? Βλέπαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη γενικά, οι άνθρωποι να έχουν καινούργια κινητά, να έχουν ανέσεις, να πετάνε φαγητό, να είναι γενικά κακομαθημένοι και να μην εκτιμάνε όλα αυτά που έχουν. Ενώ στην άλλη πλευρά του πλανήτη, στη Μέση Ανατολή για παράδειγμα, οι περισσότεροι λαοί δεν έχουν να φάνε. Το ίδιο και στην Αφρική. Γιατί συνέβαινε όλο αυτό? Γιατί υπήρχαν κάποιες αυτοκρατορίες, όπως ήταν και η αυτοκρατορία της Μεγάλης Βρετανίας. Και όταν λέω αυτοκρατορία, μην το φαντάζεστε ότι είναι μέσα στα σύνορα του κράτους τα συμφέροντα που ελέγχει. Η Μεγάλη Βρετανία, όπως και η Γαλλία, όπως και η Γερμανία, όπως και διάφορες άλλες χώρες, χειραγωγούσαν κράτη είτε στην Αφρική, είτε στη Μέση Ανατολή, είτε σε άλλα σημεία του πλανήτη, είτε στη Λατινική Αμερική, όπως κάνουν πλέον οι Αμερικανοί. Και τους ρουφούσανε το αίμα μέχρι αηδίας. Κάτι παρόμοιο που γίνεται και στην Ελλάδα με τους Γερμανούς, με τους Άγγλους, με τους Αμερικανούς, με τους Ισραηλινούς, με όλους αυτούς. Και εμείς προτεκτοράτο είμαστε, μην νομίζετε.

Δεν μας συμφέρει να είμαστε με τη Μεγάλη Βρετανία. Ήρθε η ώρα να χαράξουμε το δικό μας δρόμο, να πάμε με τη Ρωσία, να πάμε με την Κίνα, να πάμε με τους BRICS, να πάμε με όλους αυτούς. Γιατί οι Ευρωπαίοι είναι οι κακομαθημένοι που τόσα χρόνια ζουν στον αφρό και εκμεταλλεύονται τους υπόλοιπους και εμείς πεινάμε. Ωραία. Και κάπως έτσι συναντήθηκαν αρκετοί αρχηγοί, μιλήσανε, κάποιοι τα βρήκανε, κάποιοι δεν τα βρήκανε, κάποιοι διαλέξανε τη Δύση, κάποιοι διαλέξανε το Ανατολικό Μπλοκ. Και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Κάποιες αφρικανικές χώρες πλέον να μην χειραγωγούνται από τη Γαλλία, να μην χειραγωγούνται από τη Μεγάλη Βρετανία και κάπως έτσι αυτές οι χώρες να έχουν χάσει αρκετά έσοδα και αρκετή δύναμη. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά η Μεγάλη Βρετανία. Από τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή η Βασίλισσα, άλλαξαν πολλά. Γιατί ήτανε μια γυναίκα η οποία μπορούσε να διαχειριστεί την κατάσταση. Τα άφησε όλα να πούμε στον Κάρολο και στον Πρίγκιπς και στην Ήβη που κλαίει και φεύγει. Και ορίστε που φτάσαμε με Στάρμερ και με μουσουλμάνους και με διάφορους άλλους ανθρώπους οι οποίοι από ό,τι φαίνεται λειτουργήσαν σαν δούριος ύπος. Τώρα θα μου πεις εσένα τι σε νοιάζει ρε Γρηγόρη. Χτυπάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να καταλάβετε ότι η Ελλάδα είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άσχετα που είμαστε από την πρώτη μέρα εκεί και δεν το έχει εκτιμήσει κανένας. Θα μας πάρει μπάλα και θα φτάσουμε σε σημείο, όπως έλεγε χθες ο καθηγητής στην τρίτη ώρα, να μας βάλουνε και να πολεμήσουμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και τους Αφρικανούς τους βάζανε και πολεμούσανε. Μην ξεχνάτε ότι οι Τούρκοι έχουν χτίσει δικιά τους αυτοκρατορία. Η Τουρκία πλέον διαχειρίζεται πολλά κράτη. Γιατί υπάρχει η μουσουλμανική αδελφότητα και αν παρατηρήσετε υπάρχουν αρκετές χώρες που έχουν κάτι κοινό στη σημαία τους, που τους έχει μείνει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έχει τελειώσει. Απλά φόρεσε τη μάσκα της Τουρκίας. Και στην ουσία αυτό συναντάμε σήμερα. Γνωρίζετε ότι αρκετές σημαίες έχουν αυτό το άστρο της Σελήνης. Αυτό που έχει η τουρκική σημαία. Τα σύμβολα της ημισελήνου και του αστεριού. Ψάξτε να βρείτε τη σημαία της Τινησίας. Έχει τα ίδια σύμβολα. Ψάξτε να βρείτε τη σημαία της Αλγερίας. Τη σημαία του Αζερβαϊτζάν. Τη σημαία της Μαλαισίας. Τη σημαία της Λιβύης. Τη σημαία της Μαυριτανίας. Όλες αυτές οι σημαίες δεν είναι τυχαίες. Έχουν οθωμανικά σύμβολα τα οποία τους ενώνουνε και είναι σύμμαχοι. Όλες αυτές οι χώρες έχουν κοινό σκοπό και αλληλοβοηθούνται. Μόνο η Αλβανία έχει το δικέφαλο αετό πιθανότατα από το Βυζάντιο και έχει πάει μαζί τους. Βλέπετε όμως το ότι υπάρχουν συμμαχίες. Η Ελλάδα με ποιους τα έχει βρει? Με αυτούς που μόνιμα την καταστρέφουνε. Με αυτούς που μόνιμα την αφήνουνε μόνη της. Με αυτούς που μόνιμα της πίνουνε το αίμα. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν κάνουνε πλέον κουμάντο άνθρωποι που θέλουνε να σώσουνε τη χώρα. Κάνουνε κουμάντο άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε να σώσουνε την πάρτη τους. Σου λέει είναι ευκαιρία. Πώς λειτουργούσαν οι ταγματασφαλίτες? Πώς λειτουργούν γενικά οι ρουφιάνοι? Σου λένε να αρπάξω εγώ το χρήμα και δεν πάνε να ψοφάνε οι άλλοι. Να αρπάξω εγώ το χρήμα και ας κάνουν ό,τι γουστάρουν οι άλλοι. Αυτά λένε. Ας πάρω εγώ τα λεφτά και δεν πάνε να καταστραφεί ο τόπος. Ας ζήσω εγώ ζωή χαρισάμενη. Ο Μητσοτάκης έτσι λειτουργεί. Και στην ουσία φυσικά εξυπηρετεί τις ξένες δυνάμεις οι οποίοι λένε μια χαρά είναι ο Μητσοτάκης. Έτσι λένε οι ξένες δυνάμεις. Σε όλα ναι μας λέει. Τι θέλετε, θαλάσσια πάρκα? Ναι. Τι θέλετε, να χωρίσουμε το Αιγαίο για συνεκμετάλλευση? Ναι. Τι θέλετε, τη Βόρεια Ήπειρο? Ναι. Τι θέλετε, τη

Μακεδονία μας, ναι, και ο Τσίπρας τα ίδια. Δεν φταίει μόνο ο Τσίπρας για τη Μακεδονία, φταίνε όλοι αυτοί. Και ο Σαμαράς φταίει, και ο Μητσοτάκης φταίει, και ο Καραμαλής φταίει, και ο Τσίπρας φταίει, και οι Πασόκοι φταίνε, και οι Σιμίτες, και οι Βενιζέλοι, όλοι. Έβαζε η κάθε κυβέρνηση το λιθαράκι της, και η κάθε κυβέρνηση δεν ξεκαθάριζε πράγματα. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΚΚΕ. Άλλοι δεν έχουν κυβερνήσει. Ναι, το ΚΚΕ κυβέρνησε το 89. Δεν βάλανε τους κανόνες, τα όρια που έπρεπε να βάλουν. Γιατί, δεν μπορώ να καταλάβω. Βγαίνει κάποιος κυβέρνηση. Για 9 μήνες ρε, για ένα χρόνο θέλετε, για ένα χρόνο, ναι. Από την πρώτη στιγμή που βγαίνει πρωθυπουργός, γιατί δεν βγαίνει να δηλώσει ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα, είναι ελληνική. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχτούμε, να ξαναπαραβιάσει κάποιος τη συμφωνία των Πρεσπών, την οποία την καταργούμε. Γιατί δεν το λέει αυτό? Γιατί δεν το λέει κανένας αυτό? Να βγει να πει ότι τέλος η συμφωνία των Πρεσπών. Τι θα μας κάνουνε? Θα μας ορμήξουνε 400.000 Σκοπιανοί. Ρε να φτερνιστεί η Ελλάδα, θα αφανιστούνε αυτοί. Γιατί να μην κάνει συνεργασία με τη Σερβία? Παράδειγμα φέρνω. Γιατί να μην κάνει συνεργασία με τη Ρωσία και με την Αμερική, να παίξει μπάλα? Ποιο με συμφέρει περισσότερο? Εγώ δεν είμαι με κανέναν να πει. Ποιος πουλάει πετρέλαιο? Ποιοι είναι οι άνθρωποι που πουλάνε? Οι χώρες που πουλάνε? Η Ρωσία, το Ιράν, η Αμερική? Ποιοι πουλάτε ρε? Ωραία, ελάτε εδώ. Όποιος μου δώσει καλύτερη τιμή. Αυτό πλέον δεν μπορεί να συμβεί φυσικά, γιατί έχουν υπογράψει χαρτιά όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες. Και πρέπει να δοθεί ένας αγώνας πολλών ετών για να μπορέσει να ξαναορθοποδήσει η Ελλάδα. Άσε που σταδιακά την έχουν εξαγοράσει όλοι και δεν ξέρω αν υπάρχει γυρισμός. Μπορεί να σας στεναχωρεί αυτό που λέω, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει γυρισμός. Πολύ φοβάμαι ότι μελλοντικά θα πάμε σε διάσπαση κράτους. Μπορεί να πάει σε εκλογές αυτό το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, μετά τη ΔΕΘ. Ο επόμενος που θα αναλάβει, όχι, θα βρει καμένο έδαφος. Δεν θα βρει τίποτα. Σκεφτείτε λίγο, ο επόμενος που θα γίνει πρωθυπουργός στην Ελλάδα δεν θα βρει τίποτα. Από πού να ξεκινήσει και μέχρι πού να φτάσει. Να πούμε για τη συμφωνία της Μερκοσούρ, που υποχρεούται η Ελλάδα να παίρνει κοτόπουλα με σαλμονέλα, με ταλαγμένες ντομάτες από την Τουρκία που τις ποτίζουν με λάκ για να γυαλίζουν, και τρόφιμα τα οποία είναι τίγκα καρκινογόνα. Τόσα χρόνια τρώτε καρκίνο. Το λέμε και το φωνάζουμε. Τόσα χρόνια εσύ εκεί πέρα έξω που ακούς ραδιόφωνο, πρέπει να κατανοήσεις ότι τρως καρκίνο. Τι πάει να πει τρως καρκίνο? Τα προϊόντα τα οποία σου πουλάνε στο ράφι δεν έχουν ελεγχθεί. Κάποια έχουν λακ πάνω για να γυαλίζουνε, αλλά δεν είναι ελεγχμένα όπως θα έπρεπε για να μπορείς να τα καταναλώσεις. Άλλα είναι μεταλλαγμένα, άλλα έχουν ορμόνες, άλλα έχουν συντηρητικά, άλλα έχουν φάει 5 ραντίσματα και τρως φυτοφάρμακα. Και αναρωτιέσαι μετά γιατί δεν πάει καλά η υγεία σου, γιατί δεν πάει καλά το ανοσοποιητικό σου. Είναι πάρα πολύ απλό, διότι αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος δεν έχει βάλει κάποια υπηρεσία να ελέγχει εξονυχιστικά το τι μπαίνει και το τι βγαίνει από την Ελλάδα. Ελέγχουνε το 1% από τα τρόφιμα που έρχονται. Το καταλαβαίνετε? Ή να το ξαναπώ? Θα σας το ξαναπώ λοιπόν. Γιατί το έχουμε πει 10.000 φορές και δεν θέλετε να τα ακούσετε. Η καλύτερη δασκάλα είναι η επανάληψη. Τρώτε καρκίνο. Πρέπει ο Έλληνας πολίτης επιτέλους να κατανοήσει ότι τρώει καρκίνο. Τρώει καρκινογόνα προϊόντα, καρκινογόνα τρόφιμα. Όλα αυτά τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας που πουλάνε σε διάφορα καταστήματα, πιθανότατα να μην έχει ελεγχθεί. Ελέγχουν περίπου το 1% από τις εισαγωγές τροφίμων. Και ξαναλέω,
υπάρχουν χημικές ουσίες που είναι πάρα πολύ βλαβερές για το ανασωπητικό του ανθρώπου. Υπάρχουν ύποπτες ουσίες στις τροφές όπως είναι οι ορμόνες που λειτουργούν ως συντηρητικά για να μπορεί το τρόφιμο να είναι όμορφο. Υπάρχουν τουρκικά προϊόντα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα που έχουν πάνω λάκ για να γυαλίζουνε. Υπάρχουν ντομάτες που περιέχουν μέσα στοιχεία από το σολομό για να αντέχουν στο κρύο. Υπάρχουν υδρογονωμένα έλαια, νητρώδη και νητρικά άλατα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζετε και τρώτε καρκίνο καθημερινά. Αν δεν είναι το προϊόν ντόπιο από κάποιο παραγωγό της περιοχής που να ξέρει τι ραντίσματα έχει κάνει, πώς ακριβώς το έχει παράγει και τι λεπτομέρειες υπάρχουν στις οποίες έχει προσέξει, έχουμε πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρουμε τι τρώμε. Δεν ξέρουμε τι μας πλασάρουνε. Και δεν πιστεύω να εμπιστεύεστε αυτή την κυβέρνηση και αυτό το κράτος. Όταν σας λέω ότι από όλες τις εισαγωγές ελέγχεται το 1% με τη συμφωνία της Μερκοσούρ, είδατε. Ήρθανε κοτόπουλα με σαλμονέλα. Στείλανε και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο φορτίο. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα τρόφιμα. Και φτάνουνε στο ράφι και αναρωτιέστε για ποιο λόγο δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή. Πρέπει να προσέχετε, να διαβάζετε και να ξέρετε τι τρώτε. Αυτή η συμφωνία με τη Μερκοσούρ θα φέρει πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.

0: Δεν φτάνει που δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τους θεσμούς. Δεν φτάνει που δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε όλα αυτά που συμβαίνουνε. Δεν θα μπορούμε να εμπιστευτούμε και τα καταστήματα στο τι πουλάνε. Είναι απίστευτο. Καλά τόσο καιρό το ζούσαμε αυτό με τα ρούχα και τα παπούτσια. Όπου κάποια καταστήματα πουλούσανε παπούτσια μούφα. Δεν θέλω να πω τώρα εταιρείες. Σκεφτείτε μια επώνυμη εταιρεία που πουλάει αθλητικά παπούτσια. Η οποία ας πούμε φτιάχνει ένα παπούτσι το οποίο είναι ποιότητας. Δηλαδή έχει καλή κόλλα, έχει καλή σόλα, καλό ύφασμα, ό,τι μπορείς να φανταστείς σε ένα παπούτσι καλής ποιότητας. Και το πουλάνε αυτό το παπούτσι 120 ευρώ. Η εταιρεία μπορεί να το αγοράζει πολύ λιγότερα. Αλλά είναι ποιότητας. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία προσθέτουν επάνω. Τι κάνει ο Ελληνάκος? Πάει στην Κίνα, πάει στην Τουρκία, φέρνει τα κοντέινερ και πουλάει. Το παπούτσι αυτό, το οποίο είναι ολόιδιο με το αυθεντικό, αλλά είναι μούφα και δεν έχει αυτή την ποιότητα που έχει το αυθεντικό. Ίδια τιμή. Την απομίμηση την πουλάει ίδια τιμή, 120 ευρώ. Και δεν λέει σε κανέναν φυσικά ότι είναι απομίμηση. Και πας εσύ να πάρεις ένα παπούτσι της εταιρείας γιατί πιστεύεις ότι σου παρέχει ασφάλεια αυτό το κράτος το τι αγοράζεις και σου πουλάει ο άλλος ο απατεώνας παπούτσι απομίμηση της εταιρείας σαν αυθεντικό και πληρώνεις τα τριπλά λεφτά για ένα παπούτσι χάλιας ποιότητας. Ποιος φταίει γι' αυτό? Δεν φταίει το κράτος? Δεν φταίει το ότι δεν κάνουν έλεγχο? Εκτεθειμένοι είστε και εκεί, απλά δεν το ξέρετε. Εμπιστεύεστε τον κάθε απατεώνα. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε μικρά καταστήματα.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt, Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835.
6: Το οποία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
8: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
9: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
10: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
11: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
0: Θα τελειώσουμε το Μητσοτάκι. Λοιπόν, αδέρφια, ακούστε να δείτε, επειδή το έχετε παρατραβήξει στο σκηνή. Εδώ πέρα 12 χρόνια, 13 βαράμε ανελαίητα καθημερινά 3 ώρες εκπομπή με αποκαλύψεις για να μπορέσουμε να φέρουμε στην επιφάνεια θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και για να μπορέσουμε να δείξουμε στον κόσμο ποιοι πραγματικά είναι εξουσιαστές. Και έρχονται τώρα στο 90 ποιοι? Αυτοί που δεν δίνουν ούτε μία λύση. Αυτοί που απλά φωνάζουν και τσιρίζουν ότι θα φέρουν την ανατροπή. Με ποιο τρόπο θα φέρετε την ανατροπή? Αυτά θέλω να ακούσω εγώ. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα των πολιτικών. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Μπορείτε να τη σώσετε αρχικά? Μπορείτε. Και εγώ δεν χαϊδεύω αυτιά. Παρεξηγούνται κάποιοι. Παρεξηγούνται, ρε. Δεν μου μιλάνε. Δεν μου απαντάνε. Γιατί ασκώ κριτική. Ξέρεις τι θέλουν οι περισσότεροι πολιτικοί? Να κάτσεις σε μια γωνία και να μην μιλάς για αυτούς. Δεν είστε καλά στα μυαλά σας. Δεν είστε καλά στα μυαλά σας. Όλοι θα περάσετε από τη χτένα. Και όλοι θα υποστείτε τις συνέπειες. Και όποιος καταθέσει τις σωστές λύσεις και όποιος μιλήσει έτσι όπως πρέπουν, λύσεις τις οποίες μπορεί να υλοποιήσει κάποιος. Όχι υποσχέσεις ψεύτικες. Γιατί έχουμε ακούσει τρελές υποσχέσεις. Εδώ πέρα Ανδρουλάκης λέει θα δουλεύετε 4 μέρες. 4 μέρες πόσες ώρες όμως Ανδρουλάκη, 24 ώρες το 24ωρο, 4 μέρες. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει το πράγμα. Πώς θα βγει το πράγμα με τετραήμερη εργασία? Για πες μας ρε ξυπνάκια. Καλή υπόσχεση αλλά δεν βγαίνει. Τους εργοδότες τους ρώτησες? Με τετραήμερη εργασία. Εκτός άμα έχεις σκοπό και εσύ. Γιατί είχαμε δει και παλαιότερα στα συνέδρια του Πασόκ κάποιους Πακιστανούς, κάποιους ανθρώπους από τον Μπαγκλαντές και από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής να κουνάνε σημαίακια. Εκτός αν και εσύ επενδύεις στην πακιστανική κοινότητα να πάρεις ψήφους μαζί με τη βούλτευση ή σε άλλου τέτοιου είδους κοινότητες. Έτσι μετά μπορώ να το καταλάβω. Γιατί και οι Ρωμά παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο και οι Πακιστανοί παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο και άλλες τέτοιου είδους μεγάλες κοινότητες. Αλήθεια, τους Πακιστανούς στο κέντρο της Αθήνας γιατί δεν τους ελέγχει η εφορία? Τους Πακιστανούς στο κέντρο της Αθήνας γιατί τους ελέγχει κανένας αν έχουν άδεια? Τους Πακιστανούς γενικά γιατί δεν τους γράφουν κανένα πρόστιμο αφού δεν πληρώνουν τίποτα? Έχει ασυλία ο Πακιστανός δηλαδή. Ο Έλληνας τα πληρώνει όλα και τρέχει και δεν φτάνει. Και οι Πακιστανοί και άλλου είδους άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από χώρες της Μέσης Ανατολής ή και παράνομοι μετανάστες, να τους ονομάσουμε έτσι, δεν πληρώνουν τίποτα. Δεν έχουν καν αφημί, δεν έχουν όνομα, δεν έχουν τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και θα μου πεις τώρα γιατί μιλάς συγκεκριμένα για τους Πακιστανούς? Γιατί άμα ρωτήσεις κάποιον πώς μπορούν όλοι αυτοί οι παράνομοι να συνεννοούνται μεταξύ τους χωρίς να μπορεί η ελληνική αστυνομία να τους πιάσει? Εδώ παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ από την ΕΥΠ, από το Predator, από τη Mossad, δεν ξέρω κι εγώ από πού. Δεν τους παρακολουθούσε όμως με κάποιο τρόπο όλους αυτούς, τα κινητά τους, αρχηγό ΓΕΘΑ, αρχηγό ΓΕΣ, όλους αυτούς, ναι. Τους παράνομους και τους εγκληματίες γιατί δεν μπορεί να τους παρακολουθήσει? Δεν έχουν κινητό στο όνομά τους? Ναι, δεν έχουν κινητό στο όνομά τους. Σε ποιανού όνομα έχουν κινητό, φίλοι μου? Πώς αποκαλεί η κοινωνία τα τηλέφωνα αυτά? Δεν τα αποκαλεί πακιστανικά τηλέφωνα? Για ποιο λόγο τα αποκαλεί πακιστανικά? Γιατί είναι σε ένα όνομα Πακιστανού ο οποίος δεν ελέγχεται, δεν ξέρουν καν που βρίσκεται. Και από εκεί ξεκινάει το κακό. Μόνο από αυτό που σας περιγράφω έχουμε πρόβλημα που δεν το λύνει κανένας και δεν θέλουν να το λύσουνε. Είναι αυτό που συζητούσα και πριν πω για εκπομπή με έναν άνθρωπο εδώ πέρα, έναν κτηνοτρόφο, έναν παραγωγό συγγνώμη, ο οποίος έλεγε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους αγρότες ότι παίρνανε τα κονδύλια, τα δίναν στους αγρότες και οι αγρότες δεν τα διαχειριζόντουσαν έτσι όπως έπρεπε. Ναι, το κράτος γιατί δεν έκανε έλεγχο όμως, δεν αναρωτηθήκατε ποτέ? Άντε οι αγρότες θέλαν να κάνουν μαγκές. Ήθελε ο άλλος για παράδειγμα να πάρει τζιπάκι Mercedes. Δεν ήθελε να τα επενδύσει στο στάβλο. Ήθελε να πάρει τζιπάκι Mercedes να κάνει βόλτα το παίξιμούρι. Ωραία. Εσείς του δώσατε τα λεφτά να φτιάξει το στάβλο και αυτός πήρε τζιπάκι Mercedes. Τον έλεγξε ποτέ κανένας? Όχι. Γιατί δεν ήθελαν να ελέγχουν όλους αυτούς? Γιατί δεν ζητήσαν από όλους αυτούς να τους φέρουν τα παραστατικά, τα ανάλογα, για να ξέρουν ότι ρίξαν το χρήμα στους στάβλους? Θα σας πω εγώ γιατί δεν θέλανε να τους δώσουν τα παραστατικά και να κάνουν έλεγχο. Γιατί δεν θα μπορούσαν να κλέψουν. Γιατί στήθηκαν πλεκτάνες και εφόσον δεν υπήρχε έλεγχος, κάποιοι βγάλανε εκατομμύρια. Έτσι δεν είναι? Άρα σου λέει θα φταίνε και οι αγρότες που δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν με αυτόν τον τρόπο τα λεφτά όπως έπρεπε, που κάποιοι το κάνανε. Και εμείς θα μπορούμε να κάνουμε αυτό που γουστάρουμε. Δεν λειτουργεί όμως έτσι σωστά ένα κράτος και τώρα σου ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα αρέστα. Γιατί αυτό το κράτος και αυτές οι κυβερνήσεις, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, δεν ήταν υπέρ του ελέγχου. Εγώ φωνάζω και τσιρίζω και αφήνω το λαρίκι μου πάνω σε ένα μικρόφωνο κόντρα σε κάθε δίθεντα ή και κόντρα σε κάθε άνθρωπο που δηλώνει αντισυστημικός ενώ δεν είναι, ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να χτιστεί είναι ελεγκτική φορείς. Γιατί με έλεγχο θα ξέραμε που πάνε τα λεφτά, Αν τα επενδύει κάποιος όπως πρέπει και αν δεν τα επενδύει όπως πρέπει, θα μπορούσαμε να του τα ζητήσουμε πίσω για να τα δώσουμε σε έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος θέλει όντως να φτιάξει την εργασία του. Να επενδύσει στην εργασία του, καταλάβατε? Αλλά πέρα από τη ρεμούλα, δίνανε και φράγκα σε συγκεκριμένους αγροτικούς συνεταιρισμούς για ψηφαλάκια. Και εκεί έρχεται η εξαγορά ψήφων, γιατί εκλογοδικείο δεν υπάρχει. Και στην εξαγορά ψήφων, όταν αναφέρουμε αυτήν εδώ πέρα τη φράση, εξαγορά ψήφων, ξέρετε ότι το επόμενο που πρέπει να αναφέρουμε είναι η λέξη νοθεία. Το λέει και ο ποινικός κώδικας. Δεν επιτρέπεται κάποιος να εξαγοράζει ψηφοφόρους. Δεν επιτρέπεται κάποιος να δίνει λεφτά σε κάποιον για να πάει να τον ψηφίσει. Δεν επιτρέπεται κάποιος να κάνει κατάχρηση εξουσίας για να μπορέσει να βολέψει κόσμο ή να κάνει ρουσφέτη με αντάλλαγμα. Όλα αυτά είναι νοθεία στις εκλογές. Και πείτε μου εσείς, έχει δίκιο ο Γρηγόρης ή δεν έχει όταν μιλάει για νοθεία? Εννοείται ότι έχει. Και το ξέρετε όλοι ότι έχω δίκιο. Στις εκλογές υπάρχει νοθεία. Και άμα θέλουν οι δημοκράτες που ορμάνε με τα ελληνικά χόξες και με ομάδες αλήθειας και ομάδες αναλήθειας και όλους αυτούς, ας έρθουν να τους εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί από ό,τι φαίνεται μας το παίζουνε χαζί. Πού είναι η ΟΝΕΔ που ερχόταν παλιά στα live μου και φώναζε και τσίριζε και κλεγότανε? Κρυφτήκατε στις τρύπες σας, τι έγινε? Φοβηθήκατε ότι δεν μπορείτε να ξανακερνάτε μπουκάλια στα κλαμπάκια για να πηγαίνουν τα παιδάκια να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία? Σε μας τα πουλάτε ρε αυτά, σε τα μας. Αλλά έχει χάρη που έχω δικαστήρια και δεν ασχολούμαι. Έχει χάρη που έχω δικαστήρια. Λοιπόν, όταν λέγαμε εδώ πέρα ότι τα εμβόλια είναι επικίνδυνα, μας λέγατε συνωμοσιολόγους. Τώρα έρχεται κι άλλο εμβόλιο, ετοιμαστείτε. Μετά το Σεπτέμβριο θα σφίξουν τα λουριά. Για όλα, και για την ηλεκτρονική βιομετρική ψηφιακή ταυτότητα και για τα εμβόλια και για τις τράπεζες και για όλα, να δούμε εκεί τι θα κάνετε για τα σκοτεινά χρόνια που έρχονται, να δούμε. Άκου, εκεί ξέχασε ο λογιστής του Ανδρουλάκη να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ που έχει στο εξωτερικό. Θέλω να αναφέρω κάτι και για τον Σταύρο Φλόρο, αυτόν τον νέο που έπαθε ό,τι έπαθε στο Survivor. Το πρώτο πράγμα που έκανε αυτή η παραγωγή, φίλοι μου, είναι να ανακοινώσει το ότι δεν φταίει. Μιλάω για τον Ατζούν και πώς λέγονται, Τσουτσούν Μίντια, Τσουτσούν Μίντια. Όχι Τσουτσούν, όχι Τσουτσούν, Τσουτσούν Μίντια, όχι Ατζούν Μίντια. Ναι, το πρώτο πράγμα που κάνανε είναι να βγούνε να πούνε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν εκτός ορίων στην παραλία. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε μαζί του τη σημαδούρα. Τα πρώτα πράγματα που δηλώσαν αυτά είναι. Δεν μας είπαν αν είναι καλά το παιδί. Πετάξαν από πάνω τους κάθε ευθύνη. Το πρώτο πράγμα. Εδώ πέρα μιλάμε ότι υπάρχει ακροτηριασμός. Του κόψανε το αριστερό πόδι, το καταλαβαίνετε. Του κόψανε το αριστερό πόδι. Γιατί πήγε για ψαροντούφεκο και η συγκεκριμένη εταιρεία, το συγκεκριμένο κανάλι και όλη αυτή η συμφωνία που έχουν, τέλος πάντων, κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη, δεν παρήχαν την ανάλογη ασφάλεια. Δεν βάλανε τα όρια. Γιατί να περνάει από εκεί τουριστικό ταχύπλοο με 2 μηχανές, εφόσον υπάρχουν παίκτες που κάνουν σαροντούφεκο? Και δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτό το παιδί που κινδυνεύει ακόμα η ζωή του, γιατί τα 2-24 ώρα από τη στιγμή που έχει πάθει κάτι είναι κρίσιμα όταν έχει χάσει τόσο αίμα, και δεν τον βρήκε καν η παραγωγή, τον βρήκανε οι Τούρκοι από το αντίστοιχο παιχνίδι στην Τουρκία, από το τουρκικό Survivor. Οι άνθρωποι εκείνοι τον βρήκανε και τον σώσανε. Η παραγωγή δεν θα είχε πάρει πρέφα. Και μαζί του ήταν και ένας ακόμα παίκτης, ο Μάνος, ο οποίος έπαθε νευρικό κλονισμό. Λογικό είναι, αφού είδε μπροστά του ένα ταχύπλο, να κόβει στη μέση τον άλλο τον παίκτη. Για βάλε τον πατέρα να ακούσουμε τι έχει δηλώσει. Βάλ τον, ναι, στο Μέγκα τα δήλωσε, δεν πειράζει, ναι, δεν τα δήλωσε σε εμάς, τα δήλωσε στο Μέγκα. Βάλε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πατέρας τώρα, άστα αυτά.
12: Σου είπα ακριβώς.
13: Θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη με τον γιο σας.
14: Η κατάσταση ήταν σοβαρή. Έχει περάσει το πρώτο 24ωρο. Ακροτριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο.
13: Έχετε μάθει πώς έχει γίνει?
14: Ήταν με ψαροτούφεκο. Πέρασε ένα σκάφος με δύο εξολέμβιες μηχανές. Είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε. Ήταν μπροστά και άλλος παίκτης και το σκάφος χτύπησε με τις προπέλες και το γιο μου και τη σημαδούρα. Μετά έχασε αρκετό αίμα. Έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα.
13: Θα μεταβείτε στον Άγιο Δομήνικο?
14: Θα μεταβούν κάποια συγγενικά πρόσωπα, παλικάρι μου.
13: Περαστικά να ευχηθούμε.
14: Σε ευχαριστώ, παλικάρι μου.
0: Του κόψανε το πόδι και υπάρχει περίπτωση να κοπεί και το, να μην επανέλθει και το άλλο. Και αντί για να πει ο συγκεκριμένος παραγωγός του reality, του παιχνιδιού, όπως θέλετε πείτε το, ότι θα βάλω το ιδιωτικό τζέτ μου να πάει η οικογένεια δίπλα σε αυτό το παίκτη, τους έβαλε να πάνε με την πτήση της γραμμής. Καταλαβαίνετε τι τραβάνε αυτοί οι γονείς. Στείλαν το παιδάκι τους 21 χρονών να το προσέχουνε σε ένα τηλεπαιχνίδι γιατί νόμιζαν ότι παρέχει ασφάλεια. Και το παιδάκι αυτό θα γυρίσει χωρίς πόδια. Καταλαβαίνεις τι λέμε? Να ξέρεις ότι το παιδί σου είναι στην εντατική, στην άλλη άκρη του πλανήτη. Και αντί για να σε βάλουν μέσα ένα τζετ όλοι αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι, να σε πάνε δίπλα του ενώ κινδυνεύει η ζωή του, να σου λένε ότι συμπληρώνουμε εισιτήρια για μια πτήση της γραμμής. Και πρέπει να περιμένεις να πάει Τετάρτη. Τη Τετάρτη θα πετάξουν οι άνθρωποι να πάνε να δουν το γιο τους. Που έπαθε ό,τι έπαθε εκεί πέρα. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Κινδυνεύει μια ανθρώπινη ζωή γιατί κάποιοι δεν είχαν λάβει τα μέτρα τους. Και για να δούμε, αυτοί είναι ικανοί αύριο να συνεχίσουν το τηλεπαιχνίδι? Εγώ τους έχω ικανούς. Είναι ικανοί αυτοί για την τηλεθέαση να συνεχίζουν το παιχνίδι σαν να μην έγινε τίποτα και απλά να μην υπάρχει αυτός ο παίκτης εκεί πέρα? Όλα τα περιμένω από αυτούς. Αλήθεια σου, δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά όλα τα περιμένω. Εδώ έχουμε δει τους άλλους τους συγγενείς που τους στηρίζαμε ενεργά εδώ πέρα μέσα να το παίζουν πρωταγωνιστές. Εδώ έχουμε δει κάτι τσουτσέκια να μας κουνάνε το δάχτυλο. Αλλά σας λέω και χάρη που δεν μπορώ να ασχοληθώ. Έχουνε δει κι αν έχουνε δει τα μάτια μας. Η κυρία Καριστιανού τρώει με τον πρόεδρο, τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΕΚ. Κάνει γνωριμίες. Και από ό,τι γνωρίζω, γιατί διάβασα κάποια πραγματάκια στο διαδίκτυο, δεν τα υιοθετώ, αλλά τα διάβασα. Κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες. Μάλλον έχει υπάρξει και το βάπτισμα του πυρός στην υψηλή διαπλοκή. Μάλλον έχει βάλει στα σαλόνια, στο κολονάκι. Με δείπνους. Με καφεδάκια. Με όλα. Βρε βρε πως αλλάζει ο καιρός. Βρε βρε πως αλλάζουν οι άνθρωποι. Και την ίδια ώρα θέλουν να βγάλουν στο σφυρί ακίνητο στο οποίο κατοικεί 103 ετών γυναίκα. Θέλουν να βγάλουν στην κούτα γυναίκα η οποία έχει φτάσει 103 ετών. Αντί για να την πάρουν αυτή τη γυναίκα και να την προσέχουμε και να τις πληρώνουμε τα πάντα που συντηρούμε, να πούμε, τον κάθε πολιτικό απατεώνα και δεν συντηρούμε όλες αυτές οι γιαγιάδες που όχι απλά έχουν ζήσει πράγματα. Αυτές οι γυναίκες έπρεπε να τις έχουμε όλη μέρα σε συνέντευξη. Να μας λένε το τι έχει συμβεί, το τι έχουν ζήσει, το τι έχουν περάσει. Να καταγράφεται η ελληνική ιστορία. Και δείτε πώς συμπεριφέρονται σε μια γυναίκα 103 ετών. Την πετάνε στην κούτα και της παίρνουν το σπίτι. Και εσύ μου λες να εκτιμώ και να σκέφτομαι και να μην είμαι σκληρός στο λόγο μου. Αυτοί δεν είναι σκληροί στις πράξεις τους. Δεν είναι. Είναι. Μήπως θα πρέπει και εμείς να γίνουμε σκληροί στις πράξεις μας? Αναρωτιέμαι. Ναι, την κορούλα του πρωθυπουργού τη φέρανε. Εννοείται αυτό, πλάκα μας κάνεις. Εννοείται, πλάκα μας κάνετε. Εδώ πέρα παθαίνει, να πούμε, ο Πατριάρχης ή κάποιος Μητροπολίτης τίποτα και σηκώνεται F16 να πάει να τον πάρει. Προθέσεις πήγα σε μια ταβέρνα, όλα τα μάξια κανονικά παρκαρισμένα, του Μητροπολίτη μέσα στη μέση του δρόμου παρκαρισμένο. Το έχω φωτογραφίες, μην πουλάτε τρελά. Το έχω φωτογραφίες στο αυτοκίνητο του Μητροπολίτη. το οποίο το είχε παρατήσει ο οδηγός, λες και είναι να πούμε ο πλανητάρχης μέσα στη μέση του δρόμου. Γιατί? Για να κατέβει τώρα ο Μητροπολίτης να πάει να φάει. Μαγιά τώρα, κατάλαβες? Όλοι παρκαρισμένοι κανονικά, και να πω ότι δεν είχε θέσεις, είχε θέσεις. Του Μητροπολίτη το αυτοκίνητο παρκαρισμένο μπροστά στο μαγαζί, διπλοπαρκάρισμα. Και μέσα ο Μητροπολίτης να τρώει άνετος. Και στην τελική ο οδηγός γιατί να κατέβει να φάει? Να πάρει τα μάξι και να πάει να το παρκάρει. Και να περιμένει μέσα στα μάξι. Τέτοιου είδους βλαχομαγκές και τέτοιου είδους δαηλίκια αν έχετε ο Έλληνας πολίτης. Και πού ήταν εκεί η αστυνομία? Εγώ άμα έκανα κάτι παρόμοιο θα με γράφανε? Θα μου παίρνανε τις πινακίδες? Θα μου ξυλώνανε ότι έχω και δεν έχω? Ναι, αυτόν γιατί δεν τον ξυλώνουνε? Επειδή είναι Μητροπολίτης. Εντάξει ρε φίλε, Μητροπολίτης είσαι. Άραξε λιγάκι. Ηρέμησε. Κανονικά οι Ορθόδοξοι πρέπει να είναι ταπεινοί. Όχι να το παίζουνε ιστορία με αλαζονία. Αυτά είναι που με εκνευρίζουν και με λέτε μετά Γρηγόρη γιατί τα βάζεις με τον κλήρο. Γιατί τα βάζω με τον κλήρο? Γιατί έχει ξεφύγει η κατάστασή τους. Πρέπει να μετανοεί όλη μέρα για την αλαζονία του. Αλλά τα λεφτά είναι πολλά, για να μην πούμε τι αυτοκίνητο είχε. Μερσεντικό S500. Μερσεντικό S500, έτσι σας το λέω. 150 χιλιάρικα αμάξι. 150 χιλιάρικα αμάξι. Εγώ δεν εμπιστεύω με κανέναν από όλους αυτούς, σας το λέω να το ξέρετε, επειδή μου στέλνετε και διάφορα ονόματα. Δεν εμπιστεύω με κανέναν. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Όσους ανθρώπους γνωρίζω και όσοι μου εμπνέουν εμπιστοσύνη, έχω να πω τα καλύτερα. Υπάρχουν πολλοί διπρόσωποι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζονται σαν εθνοσωτήρες και παίζουν το παιχνίδι του συστήματος. Να το θυμάστε αυτό που σας λέω. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εμφανίζονται ως εθνοσωτήρες ενώ έχουν υπογράψει χαρτιά και είναι τσιράκια του συστήματος. Εγώ δεν πολιτεύομαι. Δεν με νοιάζει. Αυτοί πάνε για να μπουν στη Βουλή. Να ακούτε τι σας λέω. Εγώ δεν έχω κάτι να κερδίσω από εσάς. Κοιμάστε όρθιοι. Εγώ και αύριο να σταματήσω και να σηκωθώ να φύγω, να βάλω αντικατάσταση έναν άνθρωπο να κάνει εκπομπές εδώ πέρα, δεν αλλάζει κάτι για μένα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Να, μια χαρά, να πάω κι εγώ στο χωριό, να βάλω δυο κατσίκες, 10 κότες και μια χαρά θα είμαι στην ησυχία μου, θα βλέπω όλη μέρα τα δέντρα. Το ότι ασχολούμαι γιατί δίνω έναν αγώνα και πιο πολύ το κάνω για εμένα, δεν το κάνω για εσάς. Για τη δική μου συνείδηση. Και με έχετε αμφισβητήσει πολλές φορές και έχω περάσει πολλές φορές τη δοκιμασία. Και όλες τις φορές επιβεβαιώθηκα. Άρα δεν χρειάζεται πλέον να το συζητάμε για το αν λέω ή δεν λέω την αλήθεια. Λέω την αλήθεια. Και υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έρχονται ως εθνοσωτήρες και είναι τσιράκια του συστήματος. Και θα σας εξηγήσω και γιατί είναι τσιράκια του συστήματος. Γιατί υπάρχουν τόσο πολλά πιόνια. Υπάρχουν τόσο πολλοί που με μάσκες φέρνουν τη διχόνια. Που με μάσκες φέρνουν τη διάσπαση. Για να κάνουν χάρη στο Μητσοτάκη. Χάρη στο Μητσοτάκη, έτσι όπως σας το λέω. Γιατί στόχος είναι η διάσπαση. Και ο Τσίπρας δικό τους παιδί είναι. Αυτοί τον επαναφέρανε στη μάχη την πολιτική. Για να φέρει διάσπαση. Και ο Σαμαράς δικό τους παιδί είναι. Γιατί δεν πάνε να κάνουν μηνύσεις αυτοί? Τους παρακολουθούσαν. Γιατί δεν πάει ο Σαμαράς να κάνει μηνύση? Γιατί? Τους επαναφέρουν στον πολιτικό στίβο για να υπάρχει διάσπαση. Και δεν είναι οι μόνοι. Είναι κι άλλοι που θα εμφανιστούν στον πολιτικό στίβο για να φέρουν τη διάσπαση. Και είναι πολλοί, ξαναλέω, οι συστημικοί, που δεν ξέρετε ποιοι είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιοι είναι. Και έχω στοιχεία για όλους. Όταν λέω για όλους έχω στοιχεία. Που αποδεικνύουν το ότι είναι διεφθαρμένοι και τσιράκια του συστήματος. Και καλύτερα να με πούνε τρελό παρά δειλό. Απλά πραγματάκια. Γιατί κι άλλοι έχουν στοιχεία και δεν τα βγάζουν στη φόρα. Εγώ θα τα βγάλω στη φόρα. Κι ας χαλάσουνε φιλίες, κι ας χαλάσουνε όλα. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, σας το λέω ξεκάθαρα. Λίγοι είναι αυτοί που λένε την αλήθεια. Λίγοι είναι αυτοί που πραγματικά αγωνίζονται και το έχουν αποδείξει με πράξεις. Και συνήθως Να το ξέρετε αυτό. Αυτοί που αγωνίζονται και λένε την αλήθεια τρώνε την περισσότερη λάσπη. Γιατί? Γιατί το σύστημα προσπαθεί να τους εξοντώσει. Δείτε ποιους βοηθάει το σύστημα. Ποιες κιουρές τις τραβολογάνε από πάνελ σε πάνελ για δηλώσεις και για συνεντεύξεις για να τις κάνουν διαφημίσεις. Δείτε τα συστημικά site ποιους διαφημίζουν καθημερινά για να φέρουν τη διάσπαση και να παιχτεί το παιχνίδι του συστήματος και έλα μετά να μου ξαναπείς. Έλα μετά να μου ξαναπείς αν έχω ή δεν έχω δίκιο. Γιατί από εκεί θα πρέπει να κρίνετε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά τόσο μυαλό έχει ο Έλληνας, δεν μπορεί να διαβάσει την κατάσταση. Δεν μπορεί, δυστυχώς. Ό,τι του πλασάρουνε το πιστεύει, ό,τι του πλασάρουνε το θαυμάζει, ό,τι του πλασάρουνε το επικροτεί, ό,τι του πλασάρουν το στηρίζει. Ό,τι του πλασάρουν το στηρίζει. Αυτή είναι η λέξη που ταιριάζει απόλυτα. Σας πλασάρουν την Κωνσταντοπούλου, θα ψηφίζετε Κωνσταντοπούλου. Σας πλασάρουν άλλους, θα ψηφίζετε τους άλλους. Όποιον σας πλασάρουν, αυτό θα στηρίζετε. Έτσι είναι. Και άμα δεις τις συζητήσεις κάνουν στα πάνελ, δεν καταλαβαίνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, ρε φίλε, 5%. Γιατί σε κάθε πάνελ έχει βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει σε καμία περίπτωση 15%. Το θέλουν απλά αξιωματική αντιπολίτευση. Ένα 8% με το ζόρι έχει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί σε κάθε πάνελ έχει μόνο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κόκαλης, ο Γαϊτάνης και Αναστασίου. Ποιοι είναι όλοι αυτοί, ρε? Και γιατί να τους ακούω εγώ όλους αυτούς? Τι έχουν κάνει αυτοί για την Ελλάδα? Πέρα το να δηλώνουν πράγματα στα κανάλια. Τίποτα δεν έχουν κάνει. Ανίκανοι είναι. Ξέρετε γιατί είναι ανίκανοι? Γιατί αν είχαν κάνει θα το ξέραμε. Αν είχαν κάνει κάτι σοβαρό θα το ξέραμε. Ανύπαρκτοι και ανίκανοι. Μόνο λόγια και αρώματα και φρουφρού. Γι' αυτό θα τους αφιερώσω τραγουδάκι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Νάστο να μιλήσουμε για όλο αυτό που συμβαίνει με τις ένοπλες δυνάμεις.
11: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 2.
12: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
15: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
12: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
15: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
12: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
15: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
12: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
15: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
12: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
15: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
12: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
16: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
17: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
16: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
17: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
16: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
17: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
16: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
17: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
16: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
17: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
18: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
19: Ο κήπος
18: είναι το χόμπι μου.
19: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
20: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
19: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
20: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
19: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
21: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
22: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
23: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
24: Άνοιξη.
25: Ώρα για ανανέωση.
24: Καλοκαίρι.
25: Καιρός για καθαρό σκάφος.
24: Φθινόπωρο.
25: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
24: Χειμώνας.
25: Καθαριότητα παντός καιρού.
24: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
25: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
24: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
24: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
26: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
27: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
26: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
25: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
28: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει.
1: Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
4: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26 31 0 24 090 και 697 72 76 060.
5: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
6: Κουτερίς Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτερίς Bakery. Γεύση που μένει.
7: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
8: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
7: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
8: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
7: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
8: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
18: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
8: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
18: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
28: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
29: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
29: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
10: Που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δραστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
11: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές που το οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κόλαση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξεμολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει, όλοι είναι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Νάστο. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Κύριε Παναγιώτη, τι γίνεται στο Ιόνιο? Έχουμε βρει ένα ντρόν με πυρομαχικά. Τώρα βρίσκουν στην Πρέβεζα μια ανάρκη. Θέλουν οι Ουκρανοί να εμπλέξουν τη χώρα μας σε πόλεμο με τη Ρωσία?
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι οι Ουκρανοί έχουν μια βάση στη Μισράτα με 200 άτομα, τα οποία είναι ειδικευμένα πάνω στα γη.

0: και εκεί, όπως είπα, η ουκρανική αντιπροσωπεία. Στόχος αυτών είναι ο εντός εισαγωγικών ή εκτός σκιώδης στόλος της Ρωσίας που μεταφέρει με τρένο και φυσικό αέριο κατά παράβαση των διεθνών συνθήκων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Βεβαίως αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, διότι όπως πολύ σωστά προείπατε, ουσιαστικά διαδραματίζεται εντός της ελληνικής κυριαρχίας και από εκεί και μετά η εμπλοκή της χώρας μας, άθελά της, ισχύει. Τώρα το θέμα είναι ότι επειδή αυτά τα ντρόν, τα θαλάσσια, έχουν βεληνικές περίπου γύρω στα 800 χιλιόμετρα, βολεύει δεν είναι η σωστή λέξη, ανταποκρίνεται η απόσταση από την Ισράτα μέχρι την Λευκάδα να είναι τέτοια, άρα η πιθανότητα ενισχύεται. Όμως εγώ, κύριε Γρηγόρη, θα θέσω υπόψη σας δύο παραμέτρους, γιατί αυτά που λέμε είναι εικασίες. Αυτά που θα σας πω όμως είναι γεγονότα τα οποία δεν επιδέχονταν τη συζήτηση. Το πρώτο γεγονός είναι ότι την περίοδο αυτή διεξάγεται στον Άραξο η νατοϊκή άσκηση Tiger Meet, στην οποία μετέχει φυσικά η χώρα μας, είναι αεροπορική άσκηση, και μετέχουν συνολικά από χώρες του ΝΑΤΟ 50 μαχητικά αεροσκάφη. Σύμφωνα λοιπόν με το επίσημο site, παραλαμβάνω, της πολεμικής αεροπορίας, της δικής μας, οι ασκήσεις είναι εναέριες και έχουν μεταξύ άλλων και την εξέταση αεροπορικών επιχειρήσεων, κατά θαλασσίων στόχων και, προσέξτε, και παρεμβολών. Κρατάμε λοιπόν τη λέξη παρεμβολές. Τώρα, το συγκεκριμένο ουκρανικό USV δεν βρέθηκε στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά βρέθηκε σε μια σπηλιά. Γιατί ενώ ήταν σε κατάσταση λειτουργίας, αυτό παρατέμπει ότι το συγκεκριμένο οδηγήθηκε εκεί και δεν παρασύρθηκε όπως λέγεται. Γιατί εφόσον είναι σε κατάσταση λειτουργίας, πηγαίνει κάπου, γιατί όμως, για να καλυφθεί από την εναέρια επιτήρηση. Διότι ως γνωστόν στη σπηλιά, μέσα στη σπηλιά, από πάνω από τον αέρα, δεν μπορεί να ανιτευτεί ούτε από δορυφόρο, ούτε από κάποιο πτυτικό μέσο. Αυτά λοιπόν είναι δύο σοβαρότατες παράμετροι, οι οποίες κατά τη γνώμη μου πρέπει να λυθούν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Τώρα, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο βρέθηκε λίγες μέρες αφότου η χώρα μας, χτυπώντας την πόρτα της Ουκρανίας για συμπαραγωγή θαλασσίων ντρόν, την βρήκε ανοιχτή. Αλλά προσέξτε, με μια προϋπόθεση, ότι τα συγκεκριμένα θαλάσσια ντρόν δεν θα χρησιμοποιούνται στο Αιγαίο. Παράμετρος, ρήτρα, την οποία θέλουν να βάλουν οι Ουκρανοί φυσικά για να εξυπηρετήσουν τα φυλαράκια τους του Τούρκου. Όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά δεν παραπέμπουν σε κάποιο τυχαίο γεγονός κατά την άποψή μου και περιμένουμε να δούμε την επίσημη έκθεση, πόρισμα από τις αρμόδιες αρχές.
1: Θέλω να μου εξηγήσετε και για την Άρκη που βρέθηκε στην Πρέβεζα. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει, για ποιο λόγο να υπήρχε εκεί μια Άρκη?
0: Είναι κάτι το οποίο, κοίταξε, η Πρέβεζα είναι ένα λιμάνι το οποίο ουσιαστικά μετά την Ιγουμενίτσα είναι το βορειότερο λιμάνι της ελληνικής επικράτειας. Εκεί λοιπόν είναι, πρώτα είναι η Πάτρα, αρχίζοντας από τον Κορυφιακό κόλπο. Μετά είναι ο Αστακός της Λοακαρδανίας, μετά είναι η Πρέβεζα και μετά είναι η Ιγουμενίτσα. Πρέπει να συνδυαστούν αυτά τα δύο γεγονότα. Και πρέπει να συνδυαστούν, δηλαδή, γιατί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι στην ίδια θαλάσσια περιοχή, γιατί η Λευκάδα δεν απέναντι από την Πρέβεζα, έτσι. Στην ίδια θαλάσσια περιοχή υπάρχουν δύο σημαντικά ευρήματα. Πρέπει να μας πούνε οι αρχές, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διερευνήσουν το θέμα του USB. Και ακολούθως να το συνδυάσουμε αυτό με την ανέβραση της Νάρκης. Επί του παρόντος δεν φαίνεται κάτι το οποίο, πώς να πω, να μας φαρνίζει στο μυαλό, διότι στην Πρόβεζα δεν υπάρχει και κάτι.

0: κάποια στρατιωτική βάση της Ελλάδος εκεί.
1: Άρα πιστεύετε κι εσείς ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει σε πόλεμο?
0: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όταν λέτε σε πόλεμο, εγώ θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνες ημερομηνίες 16 με 21 Μαΐου, σε λίγες μέρες από τώρα, διότι σε λίγες μέρες από τώρα, αυτές τις 5 μέρες, θα διεξαχθεί η τελική φάση της τουρκικής διακλαδικής ασκήσεως ΕΦΕΣ, η οποία διεξάγεται κάθε 2 χρόνια, και η οποία αυτή θα διεξαχθεί απέναντι από τη Σάμου στην περιοχή της Μύρνης, σε Θεφερή Χισά, στον κόλπο του Ντογκάμπεϊ. Αυτή η άσκηση είναι πρόβα τζενεράλε, όπου οι Τούρκοι δοκιμάζουν τα οπλικά τους συστήματα και τις τακτικές τους, το δόγμα τους, που ουσιαστικά η τελική φάση της άσκησης του περιλαμβάνει μία απόβαση σε κάποιο νησί. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Δοκιμάζουν σχέδια επιχειρησιακά για κατάληψη νησιών μας στο Αιγαίο. Με δεδομένο ότι οι Τούρκοι θέλουν, διαβάζεται και στις εφημερίδες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ο Ερντογάν φέρνει προσψήφιση στην τουρκική βουλή όλες τις προβλέψεις του παράνομου ιδεολογήματος της γαλάζιας πατρίδας. Ουσιαστικά εκχωρεί κανόνες εμπλοκής στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό και στην τουρκική ακτοφυλακή με βάση αυτό το παράνομο ιδεολόγημα το δικό του, που θέλει το μισό Αιγαίο από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα και όλη τη θαλάσσια περιοχή πέραν των 6 ναυτικών μιλίων της ακτογραμμής Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Κρήτης μέχρι την Κύπρο να ανήκει στα όρια της τουρκικής δικαιοδοσίας. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον επί προσωπικού εγώ τις θεωρώ σαν ημέρες που θα δούμε αρκετές εκδηλώσεις, παύλα εκφάνσεις, τουρκικών προκλήσεων. Τώρα, από εκεί και μετά, το αν αυτές και μέχρι πού θα το τραβήξουν οι Τούρκοι και ποια απάντηση θα πάρουν από εμάς, εννοείται, μπορούν να μας σμπρώξουν σε μια κρίση, παύλα στρατιωτική αναμέτρηση, αυτό μένει να το δούμε. Εγώ θέτω υπόψη πάντως ότι οι Τούρκοι είναι σφόρα ενοχλημένοι από το γεγονός της ελληνογαλλικής επικαιροποιημένης για τα επόμενα 5 χρόνια αμυντικής συνεργασίας, για το γεγονός ότι η Γαλλία με την Κύπρο τα έχουν βρει ούτως ώστε να δούμε γαλλικές ενόπλες δυνάμεις στη Μεγαλόνησο το επόμενο χρονικό διάστημα, και επίσης από το γεγονός ότι το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος πλέον έχουν θυμεντώσει εντός εισαγωγικών τη συμμαχία τους, κάτι το οποίο είναι αρνητικότατο, έτσι το εκλαμβάνουν οι Τούρκοι, ότι στρέφεται εναντίον τους, όπου δεν στρέφεται εναντίον τους, η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να συμπράττει συμφωνίες, όπως άλλωστε έχουν συμπράξει και κατά κόρον οι Τούρκοι. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα στην άσκηση ΕΦΕΣ, εμείς θα δούμε Αζέρους και Πακιστανούς να μετέχουν, καθώς επίσης και Λιβύους.
1: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Παναγιώτη, να σας ακούμε πιο καθαρά.
0: Ναι, μισό λεπτό για να το κάνω ακόμα καθαρότερο.

0: ναζιστικότητας και της ισχύως. Εμείς αυτή τη στιγμή, εάν προκληθούμε, θα πρέπει να απαντήσουμε. Το θέμα είναι αν και κατά πόσο θα απαντήσουμε. Διότι η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει πάρα πολύ μεγάλη ισχύ και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι υπέρτερη της τουρκικής. Έτσι. Το θέμα είναι θα χρησιμοποιηθεί αυτή η ισχύ εάν ο Τούρκος θελήσει de facto να επιβάλλει τη γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο. Προσέξτε, διότι τη γαλάζια πατρίδα μέχρι στιγμής τη βλέπουμε να επιχειρεί να την κάνει νοτίως του Αιγαίου προς την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το θέμα είναι θα επιχειρήσει να την επιβάλλει και στο εσωτερικό, στην ελληνική θάλασσα, στο Αιγαίο. Αυτό μένει να το δούμε. Βεβαίως αυτό το οποίο λέτε εσείς είναι το πασιφανές. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε κάποιο άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η Τουρκία κάθε άλλο παρά μέλος του ΝΑΤΟ είναι. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ όποτε τη συμφέρει και όποτε δεν τη συμφέρει δεν είναι, το αγνοεί. Έτσι, είναι κυρώσεις κατά της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία και η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ η οποία δεν ακολούθησε τις κυρώσεις και δέχεται.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
3: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
5: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
5: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
4: Double Espresso Café.
5: Διπλή απόλαυση. Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολίολο Parfumé. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumé. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
3: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλ.
1: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγας Κλίν. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
2: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
5: Μήπως να πετάμε τότε.
4: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
6: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
3: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
7: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
3: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
7: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
3: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
7: Καθαριστήρια So Clean.
3: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
7: και Πλατεία 3 Φανάρια.
3: Και στο www.showclean.gr.
6: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
8: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
9: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
8: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
8: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
9: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
10: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
11: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
12: Παρέμβει εκεί για τον διάβολο των φορτηγών πλοίων με σιτηρά από την Ουκρανία και έγιναν συναντήσεις με τους Ρώσους στην Κωνσταντινούπολη. Για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους, ο φίλος μας εντός εισαγωγικών Ζελένσκι μας γυρίζει την πλάτη.
13: Άρα τζάμπα βοηθήσαμε την Ουκρανία, δεν έχουμε κερδίσει κάτι από αυτό.
12: Εμείς εκείνο το οποίο καταφέραμε βοηθώντας την Ουκρανία, επιτρέψτε μου να πω ότι έγινε στα πλαίσια ότι η Ελλάδα συμπορεύτηκε και ακολούθησε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτό δείγμα θα ήταν κέρδους για την πατρίδα μας, εάν οι Ουκρανοί δεν έβαζαν βέτο στη συμπαραγωγή που σας είπα στις αρχές της συνέντευξής μου σε εμάς ούτως ώστε από τα συμπαραγόμενα USB, τα θαλάσσια drone, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού, να χρησιμοποιούνται λοιπόν και στο Αιγαίο. Τώρα όμως υπάρχει μία άλλη παράμετρος, την οποία θέλω να θέσω υπόψη μας και την οποία πρέπει να παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά. Είναι η εκμεταλλευσιμότητα από τους φορείς, από την Ελλάδα, από τους επίσημους φορείς, του γεγονότος ότι αυτό το ουκρανικής κατασκευής drone βρέθηκε φυλακάδα. Βρέθηκε εντός ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε οι ένοπλες δυνάμεις το έχουν μεταφέρει σε ασφαλή χώρα, εφόσον πρώτα αναπίναξαν τα 100 κιλά εκρηκτικών που υπάρχουν, και τώρα αναμένουμε να το κάνουν φύλο και φτερό, και από εκεί και μετά να αποκτήσουμε το know-how, την τεχνογνωσία, για να κατασκευάσουμε καλύτερα τα ίδια και ακόμα καλύτερα θαλάσσια ντρόν στο Αιγαίο. Διότι, αγαπητοί κύριε Σερετή, ένας τομέας στον οποίο καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τα Ραφάλ, καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τις Μπελαρά, όμως εγώ θα επισημάνω κάτι. Τόσο ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, όσο και ο νυν πόλεμος που είναι σε εξέλιξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούς, κατέληξε ότι μικρά σε αξία, σε χρηματική αξία μέσα, όπως είναι τα υπτάμενα και τα θαλάσσια ντρόν, παίζουν καθοριστικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στα νέα στρατιωτικά δόγματα διεξαγωγής τους. Κοινώς, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα τρομακτικό πλεονέκτημα αντί της Τουρκίας. Έχει 2.000 έχει χιλιάδες νησιά στο Αιγαίο. Άρα, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα ντρόν, τα καμικάζι, τα θαλάσσια, τα οποία ουσιαστικά τι είναι, είναι υπερσύγχρονα πυρπολικά. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Κανάρης ο Πιπίνος στην επανάσταση του 21, με τραγικά αποτελέσματα για τους Τούρκους, λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και των χιλιάδων νησιών που έχουμε εμείς στο Αιγαίο, θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι, η οποία σε κάθε νησί να υπάρχουν εκατοντάδες από αυτά που να εφαρμόζουν μία άρνηση θαλάσσιας πρόσβασης στο Αιγαίο στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και στον αέρα με ντρόν, τα οποία είναι φθηνά και δεν κοστίζουν, δεν έχουν το κόστος που έχουν οι πυράβλοι. Δηλαδή αρκεί να σας πω ότι αυτό το ντρόν το οποίο πιάσαμε στη Λευκάδα κοστίζει γύρω στις 272-273.000 ευρώ. Δολάρια, συγγνώμη. Δηλαδή κάτι λιγότερο από 250.000 ευρώ. Και φανταστείτε λοιπόν με 100 τέτοια να έχεις τη διάθεσή σου στην περιοχή των 12 νήσων. Έτσι. Οπωσδήποτε, λόγω του πλέγματος των νησιών που είναι η μία νησίδα μας κοντά στο άλλο νησί και πάει λέγοντας, δημιουργείς ένα τείχος προστασίας και έγκαιρης προειδοποίησης παρακαλώ, διότι θα είναι προκομπός του στόλου μας αυτά τα συγκεκριμένα, διότι δεν έχουν μόνο αποστολές να ανατινάζουν τα πλοία, έχουν και επιτήρησης, έχουν και θαλάσσιας επιτήρησης, ούτως ώστε να πιάνουν οτιδήποτε κίνηση πάει να εκδηλωθεί στο Αιγαίο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τα έννοια αέριατρων, το ίδιο ακριβώς και ακόμα καλύτερα, πράγμα το οποίο το βλέπουμε ότι το εφαρμόζουν οι Ρώσοι, πρωτίστως το εφάρμοσαν οι Ρώσοι στον πόλεμο στην Ουκρανία και δευτερευόντως οι Ουκρανοί το αντέγραψαν φυσικά, που είναι η χρήση των UGV, που τι είναι, είναι τα χερσαία ντρόν. Μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα άλλο, φανταστείτε ένα όχημα με ερπίστριες, ένα μίνι άρμα το οποίο να είναι μήκους 2 μέτρων και ύψος 1,5 μέτρο, το οποίο απάνω έχει είτε πολυβόλα, είτε εκτοξευτή βλημάτων, αντιαρματικών, όλμων κλπ. Και έχει πάνω θερμικά και κάμερες. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση αναλογιστείτε ότι αυτό θα είναι μια τεράστια καινοτομία για τη διεξαγωγή μαχών. Μάλιστα πρόσφατα, όταν λέω πρόσφατα πριν από κάνα μήνα, μέσω πάλι ενημέρωσης από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης υπόθηκε ότι ένα τέτοιο τμήμα τέλος πάντων από αυτά τα UGV, τα επίγεια ρομπότ, κατάφερε να ανασχέσει μια ρωσική επίθεση σε κάποιο σημείο. Όπως καταλαβαίνετε, χωρίς να υπάρχουν στρατιώτες, υπήρχαν σε απομακρυσμένη απόσταση χειριστές. Εμείς σε τι μειονεκτούμε έναντι της Τουρκίας? Στον νόμπο δυνάμεων, στον αριθμό. Άρα όπως καταλαβαίνετε, για την Ελλάδα η μαζική παραγωγή από την αμυντική μας βιομηχανή ή η μαζική αγορά μέχρι να μπορέσει να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα η αμυντική μας βιομηχανία είναι επιτακτική.
13: Οι ένοπλες δυνάμεις τις οποίες έχει αποσταθεροποιήσει ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει στόχο να πάμε σε ένα νατοϊκό στρατό, θεωρείτε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα πιθανό χτύπημα?
12: Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία είναι ισχυρότερη της τουρκικής. Η Ελλάδα προσέθεσε το Κίμων, τώρα σε λίγο χρονικό διάστημα θα έρθει και η δεύτερη φρεγάτα μας. Θα πάρει τις φρεγάτες, δηλαδή κάνει κινήσεις εξοπλιστικές που όντως επαυξάνουν τη μαχητική ισχύ και τη θωράκιση της πατρίδας. Τώρα, από εκεί και μετά, θα πρέπει να στραφούμε σε αυτά τα τρία που είπα, τα UAV, USV και UGV, δηλαδή ουσιαστικά τα μη επανδρωμένα εναέρια, θαλάσσια και επίγεια συστήματα, για να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο για να μας πάντως. Εκείνο το οποίο εγώ, τουλάχιστον ως απόστρατος εξωματικός αντιλαμβάνομαι, είναι ότι οι γείτονες έχουν εφαρμόσει σταδιακά, έχουν εντάξει σε πολεμικές αναμετρήσεις τα ντρόν τους με θετικά αποτελέσματα. Και μπορεί αυτό να έγινε στη Συρία και στη Λιβύη που ήταν διαλυμένες χώρες από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά το κάνανε και στον Αγκόρνο Καραμπάχ από ωφελία του Αζερμπαϊτζάν. Έτσι. Συνεπώς, εμείς εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να είμαστε εναρμονισμένοι στα σύγχρονα πολεμικά δόγματα, όπως αυτά έχουν προκύψει από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και από τον εσχάτως διαμορφωμένο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ, και η Ιράν. Ένας, ας πούμε, τομέας στρατηγικός που η Ελλάδα κολλαίνει κατά την άποψή μου έναντι της Τουρκίας είναι ποιος? Είναι αυτός που έχει χτίσει τη ραχοκοκαλιά της άμυνάς της στο Ιράν. Ποιος είναι? Η πύραυλη εδάφους σε δάφους και τα ντρόν. Η πύραυλη εδάφους σε δάφους στην Ελλάδα είναι λίγη αριθμητικά και σε βεληνεκές μικρό. Δηλαδή, φανταστείτε εάν εμείς, όπως έχουν οι Ιρανοί, σκαμμένο την οροσειρά του Κοραμσάρ και έχουν μέσα τους πυράβλους τους, εδάφους στις Σοές κλπ. Και απειλούν με αυτούς την υπερδύναμη των ΗΠΑ, τι θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει αν είχε κάτι ανάλογο προμηθευτεί ή κατασκευάσει πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, ούτως ώστε να μπορεί να πλήξει την τουρκική ενδοχώρα από την πίνδο. Για να το πούμε πιο λιάνα, δεν χρειάζεται δηλαδή να προωθηθούν μέχρι τα νησιά λόγω βεληνικούς, από την ελληνική ενδοχώρα να μπορούν να φλήξουν κάτι εφάμινο το οποίο κάνουν οι Ιρανοί με τα στενά του Ορμούς. Αυτοί λοιπόν είναι κάποιοι τομείς στους οποίους εμείς είμαστε πίσω και θα πρέπει να τρέξουμε μπροστά. Και τέλος κλείνω επισημένοντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν κατέληξε τις υπερκαταναλώσεις των πυράβλων Patriot και των αντιεροπορικών συστημάτων των Ισραηλινών και το FAND του Αμερικανικού απέναντι στην πανσπερμία των ντρόν και των πυράβλων των Ιρανών. Δηλαδή ο κορεσμός της αεράμινας της ελληνικής από τα τουρκικά ντρόν και τους πυράβλους θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε μια στρατιωτική αναμέτρηση. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ό,τι έκανε και η Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία. Σε κάποια φάση θα λιγοστέψουν τόσο πολύ τα πυρομαχικά, τα οποία θα κάνεις επιλεκτικό χτυπήματα κατά των στόχων. Με αποτέλεσμα να περνάει, να τριχέται η αεράμινα η δική μας. Άρα όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία φυσικά και οι Έλληνες αξιωματικοί επιτελείς απεργάζονται και προσπαθούν για να αποτρέψουν τον τουρκικό κίνδυνο και αν η Τουρκία δεν πιστεί να δοκιμάσουν την ισχύ των ελληνικών όπλων εάν και εφόσον το θελήσουν.
13: Πολύ φοβάμαι, κύριε Παναγιώτη, ότι δεν μπορεί να έρθει ανατροπή, ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε προτεκτοράτο και ότι δυστυχώς οι ξένες δυνάμεις θα μας κάνουν ό,τι θέλουν και θα φτάσουμε σε ένα σημείο όχι απλά να κινδυνεύουμε, αλλά να χάσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Είναι πολύ λυπηρό αυτό που περιγράφω, αλλά θεωρώ ότι μακροχρόνια είναι και μια μεγάλη αλήθεια.
12: Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, το θέμα είναι ότι η Ελλάδα, στην Ελλάδα έχουν συμφέροντα λόγω της γεωγραφικής θέσεως και περιοχής οι Αμερικανοί, το είδαμε με το LNG, τον κάθετο διάδρομο, που είναι η εισαγωγή του αμερικανικού φυσικού αερίου στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ένα, το βλέπουμε από την Γαλλία, η οποία θέλει στην όλη υπόθεση να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το βλέπουμε με το Ισραήλ, με το οποίο έχουμε χτίσει μια πολύ καλή συμμαχία, διότι βλέπουν λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους, το Ισραήλ είναι μια στενό μακριλωρίδα γης, ότι στρατηγικό βάθος το Ισραήλ δεν έχει και πρέπει να έχει, και γι' αυτό θέλουν τη θάλασσα και θέλουν τις ναυτικές δυνάμεις που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος στην περιοχή, διότι η Τουρκία απέδειξε έναντι του Ισραήλ ότι είναι παντελώς εχθρική. Έτσι, και αυτό δεν αναμένω εγώ τουλάχιστον για την επόμενη 20ετία να ανακάμψει. Έτσι, και είμαι κάθετος σε αυτό το οποίο σας λέω. Συνεπώς, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν είναι μεγάλη, έχει ισχυρή αεροπορία, έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, βεβαίως ο εχθρός του ισχυρού του καλού είναι το καλύτερο, και φυσικά το γεγονός ότι ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω του ότι θα δούμε τη στρατιωτική άμποτη του Τραμπ, διότι ήδη προαναγγέλθηκε ότι θα μειώσει τις δυνάμεις στη Γερμανία, αναμένω να πράξει το ίδιο και στην Ιταλία και στην Ισπανία, οι οποίες κατά τον Τραμπ δεν τήρησαν συμμαχική στάση. Άρα το Αιγαίο, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι μια θάλασσα στην οποία δεν είναι μόνο ελληνοτουρκική διένεξη, αλλά είναι μια θάλασσα στην οποία, η οποία εξυπηρετεί πάρα πολλά διεθνή συμφέροντα οικονομικής υφής και γεωπολιτικής υφής. Τώρα η Ελλάδα θα πρέπει να πρωτοστατεί στη δημιουργία του ευρωπαϊκού στρατιωτικού πυλώνα της Ένωσης, ούτως ώστε σε κάποια χρόνια από σήμερα να είναι σε στοιχειώδη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορεί να διαδραματίσει κάποιον ρόλο σημαντικό πέραν της οικονομικής διάστασης και της στρατιωτικής σε διάφορα πεδία μαχών ή διενέξεων. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι που πρέπει, αυτοί είναι οι πυλώνες που πρέπει να στραφεί η Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα.
13: Ο Τραμπ αλλιώς ήταν να ξεκινήσει, αλλιώς κινείται πλέον. Θεωρώ το ότι διαχειρίζεται τη Λατινική Αμερική, θέλει να διαχειριστεί και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε αυτόν τον πόλεμο με το Ιράν πολλοί λένε ότι χάνει, άλλοι λένε ότι έχει κερδίσει γιατί έχει ανέβει η τιμή στο πετρέλαιο. Εγώ βλέπω ότι ο Πούτιν επίσης λέει ότι είναι ευπρόζεκτος στη Ρωσία και το ότι οι σχέσεις τους δεν έχουν χαλάσει, ότι είναι στο μηδέν οι σχέσεις Ρωσίας-Αμερικής. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παναγιώτη, εσείς τι άποψη έχετε δηλαδή? Για ποιο λόγο να μην έχει έρθει σε αντιπαράθεση ο Ρώσος με τον Αμερικανό, ενώ ο Biden ήταν αυτός που έβαλε τους Ουκρανούς να πολεμήσουν και ο Biden Αμερική ήταν?
12: Ναι. Η άποψή μου είναι ότι ο μόνος που χάνει από τον πόλεμο που γίνεται κάτω τώρα αυτή τη στιγμή στο Ιράν είναι η Ευρώπη. Και οι Αμερικανοί, όπως πολύ σωστά είπατε, εξάγουν το δικό τους φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε πρωτοφανή επίπεδα, ποτέ δεν υπήρχαν τέτοιες εξαγωγές. Οι Ρώσοι συνεχίζουν και ενισχύουν τι κάνουν, την Κίνα, εξάγουν πετρέλαιο άφωνο στην Κίνα, διότι πλέον λόγω των στενών του Ορμούτς η Κίνα δεν παίρνει από το Ιράν το πετρέλαιο, άρα κερδίζει και ο Πούτιν χρήματα, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για την περαιτέρω επαύξηση των ικανοτήτων της αμυντικής του βιομηχανίας και της παραγωγής οπλικών συστημάτων. Η Κίνα φυρίζει αδιάφορα, διότι πολύ απλά την εξυπηρετεί η Ρωσία, αλλά και όποτε τέλος πάντων χρειάστηκε να εφοδιαστεί ιρανικό πετρέλαιο, τουλάχιστον μέχρι τον αστικό αποκλεισμό, αυτό γινόταν. Δεν μπήκαν μπροστά οι Αμερικανοί να το απογράψουν. Άρα στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ένα τρίπολο, Ουάσιγκτον, Πεκίνου, Μόσχας, που όλοι είναι ικανοποιημένοι. Με την Μόσχα και την Ουάσιγκτον να κερδίζουν δισεκατομμύρια. Άρα στην όλη υπόθεση αυτός που έχει κάνει είναι η Ευρώπη, που είναι ο φτωχός συγγενής για μια ακόμα φορά. Και επιτέλους πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν φτιάξει στρατιωτικό ισχυρό βραχίωμα, θα είναι το παραπέδι των τριών μεγάλων δυνάμεων. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
13: Άρα στην ουσία μόνο η Ευρώπη χάνει, έτσι όπως τα περιγράφεται.
12: Ακριβώς. Μα αυτό είναι που χάνει. Εμείς είμαστε που βεβαίως μπορεί να πει κάποιος, μα και οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανεβεί στις ΗΠΑ κλπ. Ναι, έχει ανεβεί η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι στα ταμεία των ΗΠΑ και όχι μόνο, δηλαδή όταν λέω και όχι μόνο, και η Βενεζουέλα έχει αυξήσει τις εξαγωγές που ουσιαστικά έχει καταστεί αμερικανικό προτεκτοράτο. Έτσι. Και η Βραζιλία εξάγει πετρέλαιο και η Αργεντινή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάει να αλλάξει ορούς του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου. Βεβαίως αυτό μπορεί να είναι κάτι προσωρινό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, για να επανέλθουν οι χώρες του κόλπου στην πρώτερη κατάσταση, έτσι όπως ήταν, εγώ εκτιμώ να περάσει μια πενταετία και βάλτε. Έτσι. Όχι για τις ροές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, για όλα τα συναφή, για τουρισμό. Έτσι, εκεί που το Αμπουντάμπι ήταν ο παράδεισος για τους τουρίστες τώρα, και για τους επενδυτές, τώρα κάθε άλλο παρά παράδεισος είναι. Και κάτι ακόμα. Οι Αμερικανοί είναι στην περιοχή, γίνεται ο πόλεμος, οι Αμερικανοί θα φύγουν. Τι θα αφήσουν πίσω τους? Ένα Ιράν το οποίο έχει κακάσχημες σχέσεις, κάκιστες σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου τις οποίες χτύπησε. Αυτό θα εξομαλύνει αυτόματα την κατάσταση? Δεν νομίζω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν δεν πάμε σε επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, το πράγμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να επισυμβεί, δηλαδή 90% εγώ βάζω πιθανότητες, μπορεί και παραπάνω, να έχουμε νέα στρατιωτικά πλήγματα των Αμερικανών και των Ισραηλινών κατά του Ιράν. Αλλά και αν αυτό ακόμα δεν γίνει, η κατάσταση δεν θα εξομαλυνθεί μεταξύ. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι απέφτουν παρασάγκαση οι απόψεις τους για το πυρηνικό πρόγραμμα. Διάβασα προηγουμένως ότι οι Ιρανοί λένε ότι αν μας χτυπήσουν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί, εμείς θα εμπλουτίσουμε το ουράνιο στο 90%. Για ποιο ουράνιο μιλάνε? Αφού τα 450 κιλά του ουράνιου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ατομικής Ενεργείας του ΟΗΕ, βρίσκονται χαμένα κάτω από τα ερείπια στο Ισφαχάν και την Ατάντζα από τις Αμερικανικές βόμβες. Δηλαδή είναι χαμένα. Τι, υπάρχει άλλο ουράνιο? Ή βγάλαν αυτό το ουράνιο ή μέρος αυτού οι Ιρανοί? Ό,τι και από όλα να ισχύει, και μόνο η απειλή αυτή δεν είναι τις προθέσεις. Οι Αμερικανοί έχουν πει ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να έχει ατομική βόμβα. Όταν γυρίζει λοιπόν ο άλλος και σου λέει, αν με χτυπήσει εγώ θα εμπλουτίσω στο 90%, που σημαίνει ότι με βάση τα 450 κιλά μπορώ να κάνω 11 πυρηνικές βόμβες. Εσύ τι θα κάνεις? Δείχνει φερεγγιότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή για μένα αυτό ήταν η πιο ηλίθια απειλή που μπορούσε να εκτοξεύσει το Ιράν, διότι τους ανοίγει την πόρτα στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι αφαιρέγγιος. Χτυπήστε με. Διότι, όπως πολύ απλά σας είπα προηγουμένως, ποια κιλά ουρανίου θα εμπλουτίσει όταν αυτά τα οποία είναι ήδη γνωστά είναι θαμμένα? Άρα ή τα έβγαλε και δεν είναι θαμμένα, ή έχει άλλα. Ή το χειρότερο για τους Ιρανούς, η απειλή είναι τελείως κούφια. Ακόμα χειρότερο. Δεν έχω και απειλώ χωρίς να έχω τη δυνατότητα, οπότε στην προκειμένη περίπτωση και στις τρεις περιπτώσεις κοινός παρανομαστής είναι ότι, παιδιά, εγώ δεν μιλάω σωστά και σας δίνω τη δικαιολογία να με χτυπήσετε.
13: Το Ιράν έχει κερδίσει από όλη αυτή την κατάσταση, γιατί καλός ή κακός με την Κίνα δεν έχει κόψει σχέσεις.
12: Το Ιράν αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο έχει κάνει, είναι ότι το καθεστώς δεν πέφτει.
13: Ναι, αλλά έχει, από αυτό τον πόλεμο έχει βγει κερδισμένο ή χαμένο?
12: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Ιράν σύμφωνα με αυτά τα οποία ξέρουμε, έτσι. Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει το ναυτικό του, εκτός από κάτι μικρά ντρόν, τα οποία αυτά τα κύπλωα τα οποία έχουν, έχει καταστρέψει την αεροπορία, αυτή την αεροπορία που είχε, και το έχει καταστρέψει βασικές υποδομές της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό είναι δεδομένο.
13: Οικονομικά, κύριε Παναγιώτη, γιατί έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας. Γιατί μπορεί αυτός, έχουμε δει στο παρελθόν να υπάρχουν να είναι στημένοι κάποιοι αντιπαραθέσεις.
12: Και για
13: να. Ένα λεπτό, κύριε Παναγιώτη, ένα λεπτό. Σας ακούω τόση ώρα, ένα λεπτό να ολοκληρώσω μια πρόταση. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να είναι στημένες οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε κάποιες χώρες και υπάρχει μια περίπτωση το Ιράν να έχει βγει κερδισμένο στην οικονομία του από όλο αυτό. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
12: Άποψή μου είναι ότι δεν ισχύει. Οικονομικά το Ιράν, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού, χάνει πολλά, που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, χάνει πολλά εκατομμύρια. Γι' αυτό κιόλας και βλέπουμε, έτσι ερμηνεύω τουλάχιστον εγώ, το πήγαινε έλα στη διπλωματία, ότι του πηγαίνουν μια απάντηση τον Τραμπ, την απορρίπτει, ξαναεπανάρχονται με δεύτερη, ξαναεπανάρχονται με τρίτη. Διαφορετικά δεν μπορούσε οικονομικά το Ιράν, ποιος ο λόγος να ήθελε αυτή τη στιγμή την ειρήνη και να ανοίγαν τα στενά του όρμους. Αυτή είναι η άποψή μου.
13: Κατανοητό. Οπότε αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τη συζήτηση εδώ. Οι μόνοι που χάνουν είναι οι Ευρωπαίοι και φυσικά μαζί με τους Ευρωπαίους και η Ελλάδα, η οποία είναι εκτεθειμένη και κινδυνεύει.
12: Ακριβώς.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη.
12: Τίποτα. Να είστε καλά, κύριε.
13: Υγεία και ευλογία να έχετε.
12: Ευχαριστώ.
13: Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Παναγιώτη Νάστο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Πρέπει να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη ώρα για να προχωρήσουμε την τρίτη ώρα στον κύριο Ζελελίδη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Δώσ' το τραγουδάκι και επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας.
14: Για δοκίμασε, λειτουργεί.
13: Λειτουργεί. Λειτουργεί. Καλά. Λειτουργεί το κλαρίνο, λειτουργεί. Οχ, οχ, οχ, οχ. Πόνος, βαθύς πόνος. Απα, πα, πα, πα.
15: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
16: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
15: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
17: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
18: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
19: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
20: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
21: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
20: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
21: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
20: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
21: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
0: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
21: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
0: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
1: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
22: Πώς κοιμήθηκες χθες?
23: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
22: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
24: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
22: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
24: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
25: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α. Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
26: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
22: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
26: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
22: Καλά, και τα παιδιά?
26: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον παιδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641 044 664. cosmicpavlabowling.gr.
27: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καφρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
25: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
28: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
29: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
28: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
29: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
28: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
29: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία. εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
28: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
29: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
28: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
29: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
3: Άνοιξη.
4: Ώρα για ανανέωση.
3: Καλοκαίρι.
4: Καιρός για καθαρό σκάφος.
3: Φθινόπωρο.
4: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
3: Χειμώνας.
4: Καθαριότητα παντός καιρού.
3: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
4: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
3: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
3: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
5: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
6: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
5: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
6: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
5: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
6: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
28: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
7: Βρες τους κορυφαίους εξολέβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
28: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
7: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
8: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
9: Είσαι και εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
13: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, και λοιπά. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
14: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
13: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
15: Κι αν έχετε ζήσει.
13: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται.
16: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλοακή.

0: χορέψει την αλληλεία, συγκεκριμένα στις μηχανότρατες, οι οποίες λέει ότι καταστρέφουν τέλος πάντων τα φύκια και τα κοράλια, αλλά την ίδια ώρα επιτρέπει σε Τούρκους και σε Ιταλούς να ψαρεύουν κανονικά με ό,τι μηχάνημα θέλουν. Το θέτω αυτό για να σας εξηγήσω τι ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρώ ότι αυτά τα θαλάσσια πάρκα λειτουργούν λίγο ύπουλα, γιατί στερούν δικαιώματα στους Έλληνες και παράλληλα παραδίδουν δικαιώματα στους Τούρκους και στους Ιταλούς. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει με τα θαλάσσια πάρκα?
1: Κοιτάξτε, το θεσμικό πλαίσιο των θαλάσσιων πάρκων ήταν γνωστό. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Προφανώς δεν πίστευαν οι ψαράδες, όπως και εγώ, ότι θα γίνουν. Ότι ήταν για το Θεαθήνε, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις από τη μεριά της Τουρκίας και τα ορίζεται σε ουδέτερες ζώνες και κάτι τέτοια. Το θέμα λοιπόν, γνωρίζαμε ότι απαγορεύονται οι μηχανότρατες. Άρα αν οι ψαράδες δεν αντέδρασαν τότε για να φωνάξουν, τώρα το βρήκαν μπροστά τους. Όμως το πρόβλημα είναι και αλλού. Εγώ εδώ και πολύ καιρό, από τότε που οριοθετήθηκαν αυτά τα θαλάσσια πάρκα, δεν είχα άποψη για το Αιγαίο, είχα άποψη όμως για το Ιόνιο. Εκεί που ορίστηκε, χωροθετήθηκε μάλλον το πάρκο, ήταν στον Κυπαρισιακό κόλπο. Και έλεγα τότε λοιπόν ότι με τον ορισμό του θαλάσσιου πάρκου, αυτόματα η περιοχή του Κυπαρισιακού που ήταν παραχωρημένη στα ΕΛΠΕ, ακυρώνεται. Και αυτό γιατί? Γιατί είχα δει τα σεισμικά και έβλεπα ότι όλες οι παγίδες και οι πιθανές εξορίξεις θα ήταν προς το νησί των Στροφάδων, εκεί που τώρα υπάρχει θαλάσσιο πάρκο. Προφανώς και το αναγνώριζαν, προφανώς και ήρθαν σε διαπραγμάτευση με τα ΕΛΠΕ, και τι κάνανε? Αφαιρέσανε αυτό, ακόμα όχι επίσημα αλλά άτυπα, το χώρο, και τους δώσανε το Α2 οικόπεδο, αυτό που βγήκε σε διαγωνιστική διαδικασία και πήραν τα ΕΛΠΕ. Προσέξτε όμως, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις λένε ότι αν γίνουν γεωτρήσεις έξω από το θαλάσσιο πάρκο, και πάλι θα επηρεαστεί η πανίδα και η χλωρίδα του πάρκου, και γι' αυτό λέει θα πρέπει να περιοριστούν οι γεωτρήσεις 1-2 χιλιόμετρα ανατολικά του ορίου του πάρκου. Δηλαδή, πάει ο Κυπαρισιακός. Άρα λοιπόν, το πρόσχημα του θαλάσσιου πάρκου για μένα είναι η ακύρωση του οικοπαίδου του Κυπαρισιακού, που ήταν πολλά υποσχόμενο. Έχω γράψει κατ' επανάληψη ότι στην περιοχή αυτή είχα βρει στα σεισμικά ένα μεγάλο μπλοκ 5x5 τετραγωνικά, 5x5 χιλιόμετρα, δηλαδή 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που εξαιτίας των πιέσεων του φυσικού αερίου που έχει στο υπέδαφος σηκώθηκε όλο αυτό 500 μέτρα και ξανάκατσε. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες. Και είχαμε μετρήσει και τις διαφυγές στο κατάκολλο και είπαμε ότι αυτές οι διαφυγές είναι εδώ και 5 εκατομμύρια χρόνια, και υπολογίσαμε ότι έχουν φύγει περίπου 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι ξέρουμε ότι υπάρχει στον Κυπαρισιακό και επί τούτου βάζουμε το θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή αυτή, δείχνει ότι δεν θέλουμε την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Το επόμενο που θα γίνει θα είναι μέσα στον Πατραϊκό, για να ακυρωθεί μια για πάντα η πιθανότητα να ξαναδιαπραγματευτούμε το Πατραϊκό, και θα προχωρήσουμε και λίγο βορειότερα προς την Πρέβεζα για να ακυρώσουμε και το οικόπεδο Ιόνιο, όπως αναφέρεται, που το έχουν επίσης τα ΕΛΠΕ και έχουμε δουλέψει μαζί τους και έχουμε βρει και περιοχές, έχω δει και τα σεισμικά. Άμα δείτε τον Πυθμένα στην Πρέβεζα, βράζει. Είναι σαν δαντέλα εξαιτίας της διαφυγής του φυσικού αερίου από τον Πυθμένα. Θέλουν να το κάνουν και αυτό θαλάσσιο πάρκο, θέλουν να τα ακυρώσουν όλα. Και μετά ακούς τον Παπασταύρου και λέει το Φεβράριο θα έχω γεώτρηση στο μπλοκ 2. Ποιος να τους πιστέψει?
0: Συγγνώμη, για να καταλάβω κάτι καλύτερα. Δηλαδή, το πρόσχημα ενός θαλάσσιου πάρκου είναι να ακυρώσει ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο υπάρχει φυσικό αέριο για να μπορούν να το εκμεταλλευτούν ξένες δυνάμεις?
1: Όχι, δεν θα το εκμεταλλευτεί κανένας. Δεν θέλουμε γεώτρηση στην Ελλάδα. Κανένας δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Άμα γίνει θαλάσσιο πάρκο, τελειώσαμε.
0: Για ποιο λόγο να μην μπορούν να το εκμεταλλευτούν? Γιατί δεν θέλουν να το εκμεταλλευτούν?
1: Ρώτα τους μεγάλους καραβοκύριδες που έχουν τα καράβια και μεταφέρουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
0: Μήπως, κύριε Ζελελίδη, ένα λεπτό. Μήπως, κύριε Ζελελίδη, περιμένουν να περάσουν αυτά τα θαλάσσια πάρκα στην ιδιοκτησία, σε εισαγωγικά να το πω έτσι,

0: κάποιου άλλου για να μπορούν να τα εκμεταλλευτούν εκείνοι.
1: Όχι, όχι, όχι. Το θεσμικό πλαίσιο του πάρκου είναι ξεκάθαρο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα. Άρα λοιπόν θέλει να προστατεύσει...
0: Συγγνώμη κύριε Ζελίδη, αυτό δεν ισχύει από ό,τι βλέπουμε, διότι αυτό σας είπα για τα δικαιώματα. Στο θαλάσσιο πάρκο τώρα στο Νότιο Αιγαίο, που ξεκινάει χαλαρά με τους αλλοιείς και λέει ότι δεν επιτρέπεται οι Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί το κάνουν κανονικά. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν επιτρέπεται η γεώτρηση στην Ελλάδα, θα επιτρέπεται στην Τουρκία όμως.
1: Παράνομα μπαίνουν οι τράτες της Τουρκίας και της Ιταλίας, αλλά δεν τους κυνηγάει κανένας. Αλλά αν μπει η ελληνική τράτα μέσα θα την πιάσουν.
0: Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μπει ένα γεωτρύπανο.
1: Γεωτρύπανο δεν μπορεί να μπει. Απλώς θέλουμε να ακυρώσουμε όλες τις δραστηριότητες, τις ερευνητικές για αναζήτηση βραβανανθράκων στην Ελλάδα. Όπου υπάρχει εκτίμηση ότι υπάρχουν, θα κάνουμε και ένα θαλάσσιο πάρκο. Δεν προλάβανε να το κάνουν στο μπλοκ 2. Τα διαπόντια νησιά, έρχεται η ώρα, έρχεται.
0: Τα θαλάσσια πάρκα δηλαδή ακυρώνουν τις εξορίξεις.
1: 100%.
0: Αυτό δεν μας συμφέρει, άρα εγώ πιστεύω αυτή η εντολή έχει έρθει από αλλού. Δυστυχώς.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα μέχρι τις εκλογές. Απλώς ο Έλληνας πολίτης πρέπει να είναι ψηλιασμένος, να καταλαβαίνει και να δει τι θα ψηφίσει, γιατί όταν το θαλάσσιο πάρκο μου κόβει εμένα τη δυνατότητα να ζήσω πιο άνετα, να ζήσω ενεργειακά πιο φθηνά, ας μην τις ψηφίσουν.
0: Άρα δηλαδή δεν θέλουν εξορίξεις για να εξαρτώμαστε από άλλους.
1: Βέβαια. Από τα καράβια που μεταφέρουν την ενέργεια στην Ελλάδα. 8 με 10 δις πληρώνουμε για εισαγωγή ενέργειας. Κάποιος πλουτίζει από αυτά.
0: Δεν θέλουν την Ελλάδα ισχυρό κράτος. Θέλουν να είναι πελάτης.
1: Βέβαια. Διαμεσολαβητής. Διαμετακόμιση κάνουμε. Θα πουλάμε το LNG, θα μεταφέρουμε το LNG των Αμερικάνων και αυτό που θα φέρουν τα καράβια στη Ρεβιθούσα.
0: Παρακολουθώ τώρα τον 25ο μεσημβρινό έως τον 32ο μεσημβρινό και αναγνωρίζω και βλέπω το ότι κάποιοι έχουν στόχο να τα γκριζάρουν όλα και μακροχρόνια ίσως να γίνουν και τουρκικά. Αυτές είναι οι αποφάσεις. Αυτές είναι οι αποφάσεις που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση, είτε ήταν της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΠΑΣΟΚ, δεν με απασχολεί. Όλα αυτά τα χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Εσείς τι έχετε να πείτε που κόβουν το Αιγαίο στη μέση, κύριε Ζελίδη?
1: Αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή, όταν κάναμε την ΑΟΣ με την Αίγυπτο, μέχρι τον 28ο μεσημβρινό, ψιλοτρομάξαμε, με κάποιες μάλιστα και εκχωρήσεις. Τότε λοιπόν οι Αιγύπτιοι λέγανε ότι για να προχωρήσουμε τη συνολική ΑΟΣ, πρώτα πρέπει να κάνει τα ΑΟΣ με την Κύπρο. Δεν το τολμήσαμε, δεν το επιχειρήσαμε, φοβηθήκαμε, αν και μας κάλεσε η Κύπρος 3 φορές, δεν προχωρήσαμε σε ΑΟΣ με την Κύπρο. Όσο λοιπόν δεν ολοκληρώνουμε τη διαδικασία της ΑΟΣ με την Κύπρο για να προχωρήσουμε και στη συνολική ΑΟΣ με την Αίγυπτο, θα παραμένουμε στον 28ο και η Τουρκία θα διεκδικεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και τώρα πήγανε, λέει, να συζητήσουν με τη Λιβύη για να ορίσουμε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Λες και δεν την είχαμε ορίσει από το 2013 με την προκήρυξη των οικοπαίδων. Λες και δεν είχε οριστεί με τη Σεύρον που ήρθε και πήρε τα θαλάσσια οικόπεδα που είχαμε βγάλει σε διαγωνισμό. Αυτή είναι ορισμένη. Τι θέλει, απλώς επιβεβαίωση. Γιατί δεν τολμάμε να το κάνουμε με την Κύπρο? Δικιά μας χώρα είναι και η Κύπρος. Έλληνες ζουν εκεί. Μας το ζήτησαν τόσες φορές. Άρα λοιπόν θέλει μια επιθετική στρατηγική να ορίσουμε την ΑΟΣ με την Κύπρο. Και μετά τελειώνουν όλα τα προβλήματα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, είναι δυνατόν να συζητάμε σήμερα για το αν θα ολοκληρωθεί το όνειρο των Τούρκων, αν θα το ολοκληρώσει η ελληνική κυβέρνηση που μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, διότι βλέπω από τον 28ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο, είναι εκείνο το σημείο που έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Ζελιλίδη, είναι και κάτω στο Καστελόριζο, που και εκεί μου έχετε αναφέρει ότι υπάρχει φυσικό αέριο.
1: Εκεί υπάρχουν οι ιδρύτες στο Καστελόριζο, οι οποίοι είναι με την ΑΟΣ του Καστελορίζου, η μισή είναι δική μας, η μισή είναι των Τούρκων. Και γι' αυτό αυτοί που δούλεψαν εκεί, Αμερικάνοι, Γερμανοί, Γάλλοι, Έλληνες, δώσαν και ελληνικά ονόματα. Υπάρχουν τα μισά βουνά, είναι τα υποθαλάσσια βουνά, έχουν ελληνικά ονόματα, Αθηνά, Θεσσαλονίκη κλπ. Και τα άλλα μισά είναι τουρκικά. Αυτά λοιπόν έχουν μετρηθεί, έχουν εκτιμηθεί ότι αν αξιοποιηθούν θα μας δώσουν 5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Και δεν τολμάει κανένας να μιλήσει για το Καστελόριζο και τι θέλουν οι Τούρκοι από τους Ιδρύτες.
0: Μα εδώ πέρα πάνε να πάρουν όλη την ΑΟΣ, όχι απλά τους Ιδρύτες. Εδώ πέρα πάνε να πάρουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, τη διδάσκουν στα σχολεία τους. Άμα δείτε τα σύνορα που θέτουν για αυτήν την υποτιθέμενη γαλάζια πατρίδα, που δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα. Είναι το μισό Αιγαίο εκεί στον 25ο Μεσημβρινό μέχρι τον 32ο Μεσημβρινό που είναι εκεί έξω από την Κύπρο. Δηλαδή θα παραδώσουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Καλά είναι όπως τα λέτε, έτσι είναι και εγώ αυτά πιστεύω, αλλά ξαναλέω, ο Έλληνας πολίτης ψηφίζει, εκλογές δεν είναι μακριά, ας προσέξει τι θα ψηφίσει, θα τους ρωτήσει αυτούς που υποστήριζε μέχρι χθες. Θα παραδώσετε την Ελλάδα, γιατί δεν κάνετε την ΑΟΣ με την Κύπρο.
0: Πού ακριβώς να τους ρωτήσει, αφού debate δεν κάνουν πλέον. Δεν πάνε ούτε σε debate πλέον, δεν δίνουν καν απαντήσεις, κύριε Ζελίδη. Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει πρόσβαση. Ακόμα και εδώ πέρα που μου έρχονται οι δημοσιογράφοι στη ΔΕΘ, όλοι οι δημοσιογράφοι παίρνουν καρτελάκι. Εμένα, ας πούμε, δεν με εγκρίνουν να πάω. Σας το λέω, πρέπει να κάνω αίτημα και κάθε χρόνο δεν με εγκρίνουν. Γιατί θεωρούν ότι είμαι αντισημικός. Οπότε ούτε να τους ρωτήσουμε δεν μπορούμε, κύριε Ζελίδη. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι όμως, το ότι παρακολουθώ, το ότι δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Μπορούμε να κάνουμε και για διάφορα άλλα μέταλλα εξορίξεις. Ούτε εκεί κάνουμε κάτι.
1: Δεν κάνουμε σε τίποτα. Το καλώδιο που ήταν να μας συνδέσει Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, κολούσε στις ενστάσεις της Τουρκίας. Γιατί δεν έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Ότι περνάει μέσα από περιοχές που είναι δικές της, που είναι γκρίζες, που είναι αμφισβητούμενες κλπ. Δεν κάναμε ποτέ, δεν ανταποκριθήκαμε ποτέ στο αίτημα των Κυπρίων. Εγώ δεν σας λέω να κάνουμε εμείς την κίνηση. Την κάνανε οι Κύπροι και είπαν ελάτε να ορίσουμε ΑΟΣ. Και δεν συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε ΑΟΣ. Γιατί αμφισβητεί η Τουρκία ότι το Καστελόριζο έχει ΑΟΣ. Κατοικημένο νησί, υπάρχουν άνθρωποι, άρα έχει επίρρεια. Συνεπώς μπορεί να καθορίσει την ΑΟΣ της Ελλάδος και της Ευρώπης. Ούτε οι Ευρωπαίοι όμως ενδιαφέρονται γι' αυτό.
0: Ναι, οι Ευρωπαίοι δεν ενδιαφέρονται και το καταλαβαίνουν ότι δεν ενδιαφέρονται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Για ποιο λόγο δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτει ο ρηκτός πλούτος της χώρας και, για να είμαστε αυτόνομοι. Δηλαδή, έχουμε το χρυσό. Τον δίνουμε σε ξένες εταιρείες. Τον εκμεταλλεύονται ξένες εταιρείες. Από τον Καναδά, από όπου κι αν είναι. Έχουμε το χαλκό, έχουμε το μόλιβδο, τον άργυρο, το νικέλιο, το βοξίτη, το μαγνήσιο. Έχουμε τόσες σπάνιες γιές, τόσα κρίσιμα μέταλλα. Γιατί δεν γίνεται τίποτα πουθενά.
1: Αυτά τα υποθέτουμε με τις έρευνες ότι υπάρχουν κοιτάσματα. Εδώ το κάρβουνο που είχαμε το εκχωρήσαμε στο Μυτιλινέο, το πουλάμε Μυτιλινέως στα Σκόπια, ναι. Παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα και το αγοράζουμε σε υπέροχη τιμή.
0: Για το λιγνί.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
5: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
6: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
5: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
6: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
5: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244. 42 44.
6: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410-54031. 6945-990-326.
5: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
3: Μάλιστα.
5: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
3: Μέρι.
5: Έλα.
3: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
5: Γιατί?
3: Παίρνω στον Καλυντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
5: Καλυντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
3: Καλυντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
7: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
8: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
9: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
10: Με τη μέθοδο Dallas.
9: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
10: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
9: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
10: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
9: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
10: Dallas.
9: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
10: Τηλέφωνα 26410-45544
9: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
12: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Και πάνε όλοι σε μεγάλους.
0: Υπάρχουν
1: που θα ρυθμίζουν τις τιμές της αγοράς, που θα ρυθμίζουν τα πάντα.
0: Τα γνωστά καρτέλ ενέργειας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν όμως και κάποια σπάνια και στρατηγικά μέταλλα, όπως για παράδειγμα το γερμάνιο, το οποίο εντοπίστηκε ένα κοίτασμα στη Λακωνία, που χρησιμοποιείται
1: το
0: για...
1: Γήθιο. Ναι, το γήθιο, ναι.
0: Χρησιμοποιείται για οπτικές ίνες, χρησιμοποιείται για διάφορα τέτοια πραγματάκια,
1: πολλά,
0: ηλεκτρονικά, ναι. Που στην ουσία το έχουν ανάγκη, δηλαδή μας έχουν ανάγκη, για να το καταλάβει και το ακρατήριο, μας έχουν ανάγκη όλοι αυτοί που παράγουν ηλεκτρονικά, που παράγουν καλώδια, που παράγουν μπαταρίες. Έχουμε αυτό που χρειάζονται. Γιατί να μην είμαστε ο κύριος προμηθευτής τους?
1: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Επειδή η Ελλάδα είναι πολύ πυκνοκατοικημένη και δομημένη έτσι με τέτοιο τρόπο, είναι δύσκολο να εκμεταλλευτείς αυτά τα σπάνια ορυκτά, γιατί οι ποσότητες που πρέπει να εξορίξεις για να βγάλεις ένα γραμμάριο είναι τεράστιες. Αυτή η επένδυση στο γήθιο θεωρώ ότι δεν θα προχωρήσει, γιατί θα υπάρχει ξεσηκωμός του κόσμου. Αυτό που είπατε, δεν κερδίζει τίποτα η τοπική κοινωνία, δεν κερδίζει τίποτα η τοπική δήμη. Όλα θα μαζευτούν και θα εκμεταλλευτούν από μια μεγάλη εταιρεία και το μόνο που θα καταφέρουν είναι να μολύνουν το περιβάλλον, να καταστρέψουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής.
0: Και να γίνει άπλωτος ο ιδιώτης.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό. Και γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσουν. Δηλαδή, οι αντιδράσεις θα είναι τέτοιες που δεν θα τους αφήσουν.
0: Μα είναι φυσιολογικό να αντιδράσουν αν συμβαίνει έτσι. Είναι φυσιολογικό, βέβαια. Δεν θέλει κανένας τώρα να καταστρέψουμε ό,τι έχουμε και τα λοιπά.
1: Στοιχείο με το αντιμόνιο. Υπάρχουν πολλές περιοχές. Υπάρχει τέτοια φυσική ομορφιά και ανάπτυξη στις περιοχές αυτές, που αν πας να πας να βγάλεις ένα τέτοιο γραμμάριο ενός σπάνιου ορυκτού, θα πρέπει να επεξεργαστείς εκατοντάδες κυβικά μέτρα από το ορυχείο σου. Που σημαίνει κάπου πρέπει να τα αποθέσεις, κάτι πρέπει να πληγώσεις, κάτι πρέπει να μολύνεις και η μόλυνση θα είναι τεράστια.
0: Εντάξει, αλλά άμα κάναμε αυτές τις κινήσεις, άμα δηλαδή αξιοποιούσαμε τον ορυκτό πλούτο, η Ελλάδα θα ήταν αυτόνομη, κύριε Ζελιλίδη?
1: Σε όλα θα ήταν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τι είναι? Μόνο παροχής υπηρεσιών. Δεν έχουμε πρωτογενή τομέα, δεν έχουμε δευτερογενή τομέα, δεν έχουμε τίποτα. Που θα μπορούσαμε να παράγουμε τα πάντα. Εδώ πλέον και το τυρί το αγοράζουμε εισαγόμενο. Σάξαν όλα τα εγωπρόβατα για να μην τα γιατρέψουμε. Και δεν έχουμε ούτε γάλα, ούτε τυρί. Και εσείς μου λέτε τώρα για τις σπάνιες βιές. Ας μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μελισσοκόμο, να ορθοποδήσουν. Και μετά βλέπουμε, έχουν καταπατήσει όλη την έφορη γη της Βόρειας Ελλάδας με φωτοβολταϊκά. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Έχουν καταστρέψει όλες τις βουνοκορφές να είναι ανεμογεννήτριες. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Και να πούμε, ένα-ένα να τα ξεκινάς και πονάς. Αν πάτε στο δρόμο για Καστοριά θα δείτε όλη αυτή η έφορη γη που είχε και έβγαζε ένα σωρό προϊόντα έχει μετατραπεί σε έναν κάμπο με φωτοβολταϊκά.
0: Είναι η αλήθεια αυτή, έχετε απόλυτο δίκιο. Να μπορούσα να σας πω ότι δεν έχετε δίκιο, δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά εφόσον θα ήμασταν αυτόνομοι, βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά εμπόδια και ένα από αυτά τα εμπόδια είναι και οι ανίκανοι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπω ότι δεν διορίζονται πρόσωπα τα οποία έχουν τις γνώσεις, για παράδειγμα, που έχετε εσείς, για να μπορούν τουλάχιστον να κάνουν μια έρευνα και να κινηθούν ανάλογα, να παρουσιάσουν ένα project, αυτό που λέει η λογική, στο Υπουργείο και ανάλογα το Υπουργείο να αξιοποιήσει τις γνώσεις.
1: Ξέρετε τι μου είπε ένας φίλος? Δεν θα υποστηρίξουν κανένα project αν δεν έχει μίζα από κάτω από το τραπέζι. Όσο δεν μπορούν να τα πάρουν, δεν τους ενδιαφέρει το project.
0: Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν είναι φυσιολογικό.
1: Στην Ελλάδα είναι. Αυτό είναι. Στην Ελλάδα αυτό είναι το φυσιολογικό. Αυτό είναι το θέμα. Σε μια ευνομούμενη χώρα προφανώς και δεν είναι το φυσιολογικό. Για την Ελλάδα όμως αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι δούνε και λαβίν. Θα σου δώσω, θα σε βοηθήσω, αλλά εγώ τι θα κερδίσω? Προχθές που βγήκαν τα πόθεν έσχες, όλοι οι πολιτικοί έγιναν πλουσιότεροι από την ημέρα που ξεκίνησαν την πολιτική τους καριέρα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Όσοι έχουν περάσει από θέσεις ευθύνης εξουσίας έχουν γίνει πλουσιότεροι. Από πού?
0: Και πώς?
1: Και πώς?
0: Ναι, είναι ολόσωστο αυτό. Πώς γίνατε πιο πλούσιοι, κύριοι?
1: Γιατί κανένας δεν ζητάει το πόθεν. Το έχω. Το έσχες το ξέρουμε. Το πόθεν, από πού?
0: Εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει ένα εκατομμύριο που είχε στο εξωτερικό. Λέει ο λογιστής φταίει. Πλάκα μας κάνουν τώρα. Το θέμα όμως είναι το ότι ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να επιβιώσει. Ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και αναρωτιέται αυτά που σας ρωτάω. Δηλαδή λέει ότι εδώ πέρα η Ελλάδα, ένας ευλογημένος τόπος. Ό,τι κι αν σπείρουμε βγαίνει. Κουκούτσι από καρπούζι να πετάξει στο χώμα, θα βγει καρπουζιά. Και έχουμε τώρα τόσο ορυκτό πλούτο. Έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε πετρέλαιο, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Και μπορούμε να ορθοποδήσουμε. Αλλά κάποιοι επιλέγουν να μην το κάνουν.
1: Μπορούμε, ναι, φυσικά.
0: Ναι, αυτό είναι φοβερό.
1: Η απογοήτευση είναι, τουλάχιστον για μένα που ασχολούμαι με τα ενεργειακά πολλά χρόνια, έχω σταματήσει πλέον να ασχολούμαι γιατί δεν βλέπω προοπτική και ελπίδα.
0: Ναι. Το κατανοώ αυτό που λέτε. Δηλαδή δεν βλέπετε χαΐρι, να το πω έτσι απλά.
1: Ναι. Χθες συγκεκριμένα είχα μια κουβέντα με ένα γιατρό και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, σε έχουν γραμμένο και γι' αυτό δεν κινδυνεύεις. Γιατί αν σε φοβόντουσαν ότι αυτά που λες θα τα ακούσουν κάποιοι, θα σε είχαν καθαρίσει. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Δεν σε φοβάται κανένας, σε έχουν γραμμένο.
0: Μιλάμε για...
1: αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Θέλουν. Πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Έτσι και εμένα μου το έχουν πει αυτό, κύριε Ζελίδη. Άμα τους ενοχλούσες αρκετά, θα σε είχαν φάει. Δηλαδή, πλέον έχει συνηθίσει ο ελληνικός λαός το ότι όποιος ενοχλεί τον τρώνε.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Ή τον εξαγοράζουν, ή τον τρώνε, ή τον βάζουν φυλακή. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Συμφωνούμε.
0: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που το έχει αποδεχθεί η ελληνική κοινωνία πλέον και το έχει συνηθίσει και το λέει με τόση άνεση. Ότι να ξέρεις δεν σε τρώνε επειδή δεν ενοχλείς. Δηλαδή μας κάνουν και χάρη.
1: Έτσι μπράβο, αυτό ακριβώς.
0: Ρε τι ζούμε Παναγία μου. Πάντως οι ακροατές γενικά επειδή σας ακούνε καιρό τώρα που βγαίνετε αναδιαστήματα και δίνετε κάποιες συνεντεύξεις και είστε από τα πρόσωπα τα οποία έχουν κάνει και έρευνα και ξέρουνε. Δεν μιλάνε απλά για να μιλάνε, γιατί υπάρχουν και αυτοί και είναι πάρα πολλοί, κύριε Ζελίδη, το αναφέρω. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που κατεβάζουν από το μυαλό τους πράγματα χωρίς να έχουν γνώση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Για την Καβάλα, για τον Πρίνο, υπάρχει πλέον πετρέλαιο εκεί πέρα ή δεν έχει μείνει τίποτα?
1: Στις υπάρχουσες γεωτρήσεις δεν έχει μείνει τίποτα. Και έπρεπε αυτές οι γεωτρήσεις να επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο. Κρατάνε την παραγωγή στα 1000 βαρέλια την ημέρα, δηλαδή ούτε ο περιπτεράς της γειτονιάς, μόνο και μόνο να φαίνεται ότι είναι ενεργό το κοίτασμα. Αυτό που είχαν εξαγγείλει θα κάνουν καινούριες γεωτρήσεις στην Καλλιράκη, στο διπλανό κοίτασμα μέσα στη λεκάνη του Πρίνου, δεν την κάνανε ποτέ. Αλλά καταφέρανε το εξής. Αυτές τις εξαντλημένες γεωτρήσεις που έπρεπε να τις επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο είναι κάτι σαν το λιγνίτι που λέγαμε προηγουμένως. Τις παραχώρησε το ελληνικό δημόσιο στην ενεργειακή για να κάνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Τότε που η Ευρώπη έψαχνε αποθήκες για να αποθηκεύσει μεθάνιο, φυσικό αέριο, η Ελλάδα έψαχνε να αγοράσει, να νοικιάσει τέτοιες εξαντλημένες γεωτρήσεις στην Ιταλία. Είχαμε τον Πρίνο και την εκχωρήσαμε για να γίνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Και μάλιστα χαιρόμαστε ότι είμαστε η πρώτη χώρα στη Νότια Ευρώπη που θεσπίζει το θεσμό της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα κλπ. Οπότε σε ό,τι γίνεται υπάρχει και ένα μεγάλο και εδώ ρε γαμώτο.
0: Και εδώ.
1: Παντού.
0: Αυτή είναι πλέον η ερώτηση. Και εδώ. Παντού να ανακαλύπτουμε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και παντού να έρχονται και να λένε ότι θέλουμε μίζα για να το κάνουμε. Και από όσο γνωρίζω για τον Πρίνο, μιας και αναφερθήκατε, το χρησιμοποιούν κάπως διαφορετικά. Κάτι αποθηκεύουν εκεί πέρα πλέον.
1: Θα αποθηκεύουν το διοξείδιο του άνθρακα. 500 εκατομμύρια είναι η βοήθεια σε εισαγωγικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τρέξει το project αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.
0: Αυτό...
1: Και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις, αν και κατά πόσο δεν θα φύγει, δεν θα κάνει, αν θα αλλάξει το οικοσύστημα κλπ.
0: Δεν δημιουργεί προβλήματα όλο αυτό, κύριε Σελίδη?
1: Θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπήρχε πετρέλαιο και φυσικό αέριο ήταν προστατευμένο, νομίζω ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά θέλει να το παρακολουθείς. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει η παρακολούθηση. Ποιος θα παρακολουθεί αν αυτό που μεταφέρεται δεν διαφεύγει στην ατμόσφαιρα και αν όλο οδηγείται στις αποθήκες του Πρίνου? Δεν ξέρω.
0: Ναι. Όπως πρέπει να εξετάσουν σε κάποια φάση που υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, πάρα πολλές αναφορές για το πόσο μεγάλο κακό κάνει η εξόρυξη χρυσού σε διάφορες περιοχές. Γιατί τώρα μαθαίνω ότι θέλουν κάποιοι Τούρκοι, κάποιες τουρκικές εταιρείες, το σχολιάσαμε και με έναν άνθρωπο, να πάνε στον Εύρο, κοντά στον Εύρο, εκεί στη Μανδρίτσα, στους Μεταξάδες, να κάνουν εξόρυξη χρυσού.
1: Η εξόρυξη του χρυσού είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Χρησιμοποιεί κιάνιο. Λένε αυτοί τώρα ότι σταμάτησαν να χρησιμοποιούν το κιάνιο. Μολύνει τα πάντα, τους υδροφόρους, τα πάντα. Δεν ξέρω τώρα ποια διαδικασία ακολουθεί χρυσός στο Παγκαίο. Θέλω να πιστεύω ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και έχουν καινούργιες μεθόδους. Δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν ξέρω πώς γίνεται η εξόρυξη, σαν διαδικασία εννοώ.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρο, γιατί για να βγάλεις πάλι μια μικρή ποσότητα χρυσού πρέπει να εξορύξεις μεγάλες ποσότητες κοιτάσματος και μετά που πάνε αυτά τα υλικά που αποθηκεύουν. Θέλει φύλακες δηλαδή, αποθήκευση.
0: Φύλακες, κρατικούς φύλακες εννοείται.
1: από το δασαρχείο. Παίρνουν άδειες από το δασαρχείο, βρίσκουν περιοχές και αναποθέτουν τα υλικά μετά την εκμετάλλευση σε κάποιες περιοχές δασικές. Να μην καταστρέφεται εν μέρη το δάσος, εν μέρη, επανέρχεται, δεν ξέρω, φυτεύεται, δεν ξέρω. Δεν έχω πάει καθόλου στην περιοχή, οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο έχει καταστραφεί το περιβάλλον ή πόσο έχει επανέλθει.
0: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, τώρα το αναφέρω σε εσάς γιατί πραγματικά θέλω και τη δική σας. Με έχει κάνει εντύπωση, είχα πάει σε έναν δήμο, Δήμος Αριστοτέλη, είναι εκεί στη Χαλκιδική, από την πίσω πλευρά. Και ήτανε Δήμος Αριστοτέλη, έγραφε πάνω στα αυτοκίνητα του Δήμου, Δήμος Αριστοτέλη, Παύλα, Ελληνικός Χρυσός.
1: Βέβαια, αφού έτσι τους ήθη, τους κάνει χορηγίες, αυτά που έπρεπε να κάνει το κράτος, δηλαδή να τους πάρει 10 αυτοκίνητα για να κάνουν επόπτευση, για να κάνουν διάφορες δράσεις, τους τα δίνει ο Ελληνικός Χρυσός.
0: Α, τους τα δίνει ο Ελληνικός Χρυσός.
1: Βέβαια, μόνο αυτή είναι.
0: Δηλαδή, άμα λειτουργεί δείτε... κάπως σαν σε εισαγωγικά δωροδοκία.
1: Χορηγός.
0: Γιατί χορηγός όμως, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις, μήπως.
1: Επίθανα.
0: Ναι, δηλαδή για να μην υπάρχει αντίδραση ή πάμε στην τόση.
1: Για να μειώσουν το εύρος των αντιδράσεων. Αντιδράσεις θα υπάρχουν τώρα, αν είναι για το φαίνεστε ή είναι πραγματικές. Σας είπα, δεν έχω πάει στην περιοχή.
0: Καταλαβαίνω. Εγώ κάνω μια σκέψη. Δεν θέλω να βάλω σε αυτή τη θέση σας.
1: Όλα είναι πιθανά.
0: Εγώ κάνω μια σκέψη. Απλά και δεν ρωτάω. Απλά σκέφτομαι δυνατά. Δηλαδή πάνε σε μια τοποθεσία που θέλουν να κάνουν εξορίξεις χρυσού. Ξέρουν ότι, όπως είπατε και πριν κι εσείς, ότι οι άνθρωποι συνήθως αντιδράνε όταν δεν πρόκειται να έχουν κάποιο κέρδος. Οπότε, μήπως, λέω εγώ, μήπως πάνε αυτές οι εταιρείες στις περιοχές, ρίχνουν εκεί χορηγίες, φτιάχνουν κανένα γηπεδάκι, κάνουν καμιά πρόσληψη για να μπορούν να κάνουν άνετα τη δουλειά τους και να μην υπάρχουν προβλήματα. Λέω.
1: Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο έτρεχα εναντίον της Στέρνα για το έργο που ήθελε να κάνει η αντλησιοταμίευση. Λίμνη Τριχονίδα, που με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες απαγορεύεται να γίνονται τέτοια έργα σε φυσικές λίμνες. Η Τριχονίδα είναι η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδος. Προγραμμάτισε λοιπόν να κάνει εκεί ένα έργο αντλησιοταμίευσης. Πέρα από τα προβλήματα τα γεωλογικά που διαπίστωσα και ανέδειξα κλπ, ο Δήμαρχος μάλλον ήθελε αυτό το έργο, γιατί έλεγε ποια θα είναι τα ανταποδοτικά ωφέλη του Δήμου από αυτούς. Και ένα από αυτά ήταν ο δρόμος που θα μας έκανε η Τέρνα από το ένα μέρος μέχρι το άλλο. Και αναρωτιέται κανείς, πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι η πολιτεία, γιατί θα πρέπει να έρθει κάποιος ιδιώτης για να αμβλύνει τις αντιδράσεις, να μου κάνει χορηγία τη διάνοιξη ενός δρόμου.
0: Είναι φοβερό το ότι δεν υπάρχει κράτος να κάνει δρόμους και το ότι περιμένουμε εταιρείες να τους κάνουν. Είναι φοβερό για μένα.
1: Σαν χορηγία, σαν ανταποδοτικό τέλος.
0: Σαν χορηγία, ναι. Τι δουλειά έχει με τους δρόμους. Αλλά αν και, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Σελίδη, ξέρω στη Ρωσία το ότι ακολουθούν μια συγκεκριμένη τακτική και τι λένε. Θέλεις φίλε να κάνεις μια εταιρεία σε αυτήν εδώ πέρα την τοποθεσία, θα βοηθάς την τοπική κοινωνία, θα φτιάχνεις τους δρόμους. Θα κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο υπό κάποιες προϋποθέσεις. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Άρα στην ουσία δίνουν το πράσινο φως και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν στην Ελλάδα πολλοί μυζαδόροι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δέχονται τέτοιες καταστάσεις προφανώς γιατί έχουν οι ίδιοι προσωπικό όφελος από όλο αυτό. Το θέμα είναι ποιος τους ελέγχει όλους αυτούς. Άμα αφήσουμε έναν Έλληνα, είναι πως λέει σε ένα ηχητικό ένας δικαστικός. Και οι δικαστές θέλουν να βγάλουν λεφτά, λέει. Ποιος τους ελέγχει όμως άμα θέλουν να βγάλουν λεφτά? Το ίδιο ισχύει και εδώ.
1: Ναι, όλοι λέμε ότι τα πήρε ο εισαγγελέας, τα πήρε ο πρόεδρος και γι' αυτό η απόφαση ήταν έτσι. Μπορείς να τα αποδείξεις, δεν μπορείς. Αλλά βλέπεις, είναι οφθαλμοφανή ορισμένα πράγματα που λες αποκλείεται να πήραν μια τέτοια απόφαση και όμως την έχουν πάρει.
0: Δηλαδή να καταστραφεί μια ολόκληρη λίμνη για έναν δρομάκο.
1: Ναι.
0: Να καταστραφεί μια ολόκληρη ιστορική λίμνη για έναν δρόμο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ανταλλαγή. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, κύριε Ζερελίδη. Και για τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σημαντική για τους νέους. Βλέπουμε ότι αρκετοί νέοι που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα που έχετε ακολουθήσει κι εσείς, που έχουν προοπτικές, που έχουν όνειρα, που θέλουν όντως να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε πλέον σε αυτή τη χώρα ή θα αναγκαστούν να φύγουν στο εξωτερικό, μπας και βρουν την υγειά τους?
1: Κάποτε όταν έκανα το μάθημα της γεωλογίας πετρελαίων, είχα ένα ακροατήριο 40 με 45 άτομα, γιατί πιστεύανε στο όνειρο. Σήμερα είναι 3 με 4. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Τόσο λίγοι.
1: Δεν πιστεύει κανένας ότι θα προχωρήσουμε στις εξορίξεις. Γιατί αν το πιστεύανε, θα ερχόντουσαν να μάθουν για να μπορέσουν να συμβάλλουν για να βοηθήσουν. Να βρουν δηλαδή μια αποκατάσταση πάνω σε αυτόν τον τομέα.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Όχι. Εγώ έχω δώσει μέχρι τώρα 12 διδακτορικές διατριβές. Και οι 12 δουλεύουν σε πετρελαϊκές εταιρείες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή σε κάποια πανεπιστήμια. Αλλά από εδώ και πέρα έχει κορεστεί αυτό, γιατί δεν υπάρχει δραστηριότητα. Δεν υπάρχει εξέλιξη. Δηλαδή αν θα έρθει η Exxon ή η Chevron στην Ελλάδα θα χρειαστεί προσωπικό. Αλλά θα έρθει. Ναι. Να ρωτάνε κάθε μέρα θα έρθει. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι θα έρθει. Δεν τους θέλουμε. Μόνο αν αλλάξει το καθεστώς. Γιατί περί καθεστώτος πρόκειται.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Πολύ μεγάλη απογοήτευση για το ότι τόσο ισχυρά μυαλά, τόσοι άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο στο δικό σας κλάδο και σε άλλους κλάδους μαθαίνουν πράγματα και δεν τους αξιοποιεί το κράτος. Δηλαδή δεν τους θέλει, τους διώχνει.
1: Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πρόπερση πνίγει τη Θεσσαλία και έφερε ο Πρωθυπουργός μία ομάδα Ολλανδών για να μελετήσουν το πλημμυρικό φαινόμενο και να προτείνουν λύσεις. Τρία πανεπιστήμια έχουμε. Το μάθημα της υδρογεωλογίας και άλλα δύο-τρία πολυτεχνία που κάνουν υδραυλικά. Δεν ζήτησε τη βοήθεια και τη συνδρομή κανενός πανεπιστημίου. Έφερε μία ομάδα εμπειρογνωμόνων ειδικών, λέει, από την Ολλανδία. Αν λοιπόν αυτό δεν είναι υποβάθμιση του πτυχίου μου, της θέσης μου, του καθηγητή που το διδάσκω που το κάνω, τι είναι?
0: Ναι, κύριε Ζελελίδη, να υπολογίσουμε το ότι αυτοί που θα έρθουν από την Ολλανδία είναι και πιο εύκολα διαχειρίσιμοι και αυτοί και το πόρισμά τους. Διαφορετικά, άμα μπλέξει με τα τρία πανεπιστήμια, θα βγει κάτι που δεν θέλει ο Πρωθυπουργός πιθανότητα.
1: Και άσχετα αν είναι διπλάσια και τριπλάσια ή τετραπλάσια η αμοιβή που θα πάρουν αυτοί από το να ασχοληθεί ένας πανεπιστημιακός για να το κάνει αυτό.
0: Ευκαιρία είναι, πλάκα κάνετε τώρα. Ευκαιρία είναι να υπάρξει και υπερκοστολόγηση. Χαρά τους, βούτυρο στο ψωμί τους. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Το μόνο σίγουρο είναι το ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μας είναι τιμή να μιλάμε μαζί σας και να μαθαίνουμε πράγματα από εσάς. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι, κύριε Ζελελίδη.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Αβραάμ Ζελελίδη, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, έχει πάει και 54 και θέλω να προσθέσω ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες και με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη τα οποία πήδηξαν από το μπαλκόνι, 17 χρονών κοριτσάκια, δεν γνωρίζουμε ακόμα για ποιο λόγο το κάνανε, το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι αφήσαν ένα σημείωμα που έγραφε «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ» εδώ στη Θεσσαλονίκη στην Ηλιούπολη. Πήδηξαν από τον 6ο, από τον 6ο ή τον 7ο. Όροφο από έναν όροφο από πολύ ψηλά, τέλος πάντων. Το ένα το κορίτσι συγχωρέθηκε, έχει φύγει από τη ζωή. Το άλλο παλεύει ακόμα να τα καταφέρει. 17 χρονών κοριτσάκια. Και καθημερινά έρχονται όλο και περισσότερες ειδήσεις για κακά γεγονότα. Δεν ξέρω τι στο καλό είναι αυτό το 2026. Δεν ξέρω τι στο καλό άλλο μπορεί να συμβεί. Έχω πάει ήδη σε 6 κηδείες. Μακριά από εμάς να πάτε να σας διαβάσει κανένας παπάς. Κανένας νορμάλ παπάς. Όχι με S500 μερσεντικό που γυρνάει σε ταβέρνες με χρυσά ραδιά και χρυσά ρολόγια. Κανένας πνευματικός άνθρωπος ο οποίος ίσως να σας βοηθήσει. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Θα αρχίσω να πιστεύω στα μάγια έτσι πως πάνε. Θα αρχίσουμε να χορεύουμε το χορό της βροχής και το χορό του θετικού, της θετικής άβρας και το χορό που διώχνει μακριά τις αρνητικές ειδήσεις και τις σκέψεις. Εκεί θα μας φτάσει ο Μητσοτάκης. Εκεί θα μας φτάσει. Μερικοί λένε για όλα αυτά ο Μητσοτάκης. Ναι ρε, για όλα αυτά ο Μητσοτάκης. Για όλα αυτά ο Μητσοτάκης. Όταν δεν υπάρχει τίποτα που να λειτουργεί σωστά, όταν δεν υπάρχει έλεγχος, όταν δεν υπάρχει υποστήριξη, όταν αφήνει να λαιλατούν την ελληνική κοινωνία, να καταστρέφουν τον πολιτισμό και να αρπάζουν τα σπίτια των Ελλήνων, την περιουσία των Ελλήνων και να συμμετέχεις σε αυτό. Ναι, αυτός φταίει για όλα. Και για τα ψυχολογικά μας προβλήματα φταίει αυτός. Και για το μυαλό μας φταίει που έχει λαλήσει. Και για όλα αυτά που συμβαίνουν φταίει. Τέλος. Γιατί? Γιατί όταν ένα πλοίο βυθίζεται, φταίει ο καπετάνιος. Πώς θα το κάνουμε? Ο καπετάνιος είναι υπεύθυνος και για το πλήρωμα. Ο καπετάνιος είναι υπεύθυνος και για τους επιβάτες. Ο καπετάνιος είναι υπεύθυνος να λειτουργεί η μηχανή. Ο καπετάνιος έχει όλη την ευθύνη. Αυτός είναι ο αρχηγός, αυτός δίνει τις εντολές. Αυτός είναι υπεύθυνος για την οργάνωση. Αυτός πρέπει να τσεκάρει αν όλα λειτουργούν σωστά. Από ποιον θα ζητήσεις εσύ την ευθύνη αν βυθιστεί ένα καράβι? Από τον Μούτσο ή από τον Λούτσο? Ή από τον, άντε να μην πω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Αμάν! Τι είστε εσείς, ρε! Βάλε ρε μια Εφηθόδη να τους φύγει όλη η αρνητική ενέργεια. Γιατί εγώ συμφωνώ με την Εφηθόδη. Η Εφηθόδη τι λέει? Εγώ, λέει, με τα τραγούδια μου γιατρεύω, θεραπεύω τον καρκίνο. Ο καρκίνος βασίζεται στα ψυχοσωματικά προβλήματα. Δηλαδή σε προβλήματα που συμπεριλαμβάνεται και η ψυχολογία ενός ανθρώπου. Και ναι, τα τραγούδια τα ανεβαστικά βοηθάνε στη θεραπεία της ψυχής. Είναι αυτή η αρχαία επιστήμη που ονομάζεται ηχοθεραπεία. Όταν ένας ανθρώπινος εγκέφαλος ακούει ήχους οι οποίοι του αρέσουν, θεραπεύεται η ψυχή του. Είναι γεγονός αυτό. Και γι' αυτό το λόγο θα πάμε με Εφηθόδη για να θεραπεύσω τις ψυχές σας με ένα τραγουδάκι. Να πάρετε λίγο τα πάνω σας και να ξεχάσετε όλα τα αρνητικά που συμβαίνουν, τα οποία ίσως να είναι και μαθήματα για να προσέχετε. Πάμε, πάμε, δώσε. Δώσ' την, να, την Εφη, τη θεά. Άντε μην τη βγάλω αύριο στον αέρα εδώ πέρα, γίνει της Πόπης. Πιάσει τον αυτά, τον αυτιά από τα αυτιά και το Μητσοτάκι να τον αναλάβει και να αρχίσει να λέει εδώ πέρα το ότι η Ελλάδα έχει πολλά λαμόγια γιατί γράφεται με δύο λάμδα. Δώσε, δώσε, δώσε, δώσε. Πάμε! Έλα, καλό μεσημέρι! Άιντε λίγο! Ζητώστε το!
1: Γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου, γλυκά, γλυκά, γλυκιά.
0: Θεραπεία, θεραπεία!

0: είστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Παραβόλας, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι κατάπιε μπαταρία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών. Το παιδί μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και των πιθανών επιπλοκών, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε αντικείμενα που μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά. Αντιδράσεις προκαλεί στους επαγγελματίες αλληλείς του Αιτωλικού η επιβολή λιμενικών τελών από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς όπως καταγγέλνουν δεν υπάρχουν υποδομές ελιμενισμού και τα σκάφη τους δένουν σε πρόχειρα σημεία. Οι ψαράδες αναφέρουν ότι χωρίς την πληρωμή των τελών δεν θεωρούνται τα ναυτιλιακά τους έγγραφα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν. Ο Σύλλογος Αλιέων Αχελώς ζητά άμεση συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους φορείς, τονίζοντας ότι η επιβολή τελών χωρίς ανταποδοτικότητα είναι παράνομη και πλήττει το επαγγελματικό τους δικαίωμα. Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Ετωλοκρανίας Χρήστος Φωτόπουλος σε ηλικία 97 ετών. Ο ΕΚ λοιπόν είχε εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 1977, 1981, 1985, 1989, υπηρετώντας την περιοχή για περισσότερα από 12 χρόνια. Γεννήθηκε το 1928 στο Γαύρο Ετωλοκρανίας και ήταν απόφοιτος στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στο βαθμό του αντιστρατήγου. Κατά τη στρατιωτική του πορεία υπηρέτησε και στο γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ μετά την αποστρατεία του δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκρανίας Θανάσης Μαυρομάτης έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με σημαντική προσφορά στο δημόσιο βίο και την τοπική κοινωνία, εκφράζοντας τα θερμά του συλληπιτήρια προς την οικογένειά του. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή πιστών κορυφώθηκαν στο Αγρίνιο οι θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του πολιούχου της πόλης Αγίου Χριστοφόρου που διοργάνωσαν η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρανίας και ο Δήμος Αγρινίου. Επίκεντρο των εκδηλώσεων αποτέλεσαν ο Μπεθεόρτιος Εσπερινός και η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, παρουσία πλήθους πιστών που ακολούθησαν με κατάνοιξη την πομπή. Με τη συμβολή τοπικών φορέων και πολιτών του Μεσολογγίου, η εφοπλιστική οικογένεια Μαρτίνου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση για την επισκευή του Ναϊδρίου της Αγίας Τριάδας στο ιστορικό νησί της Κλίσοβας, το οποίο βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση και απειλείται με κατάρρευση. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισαν πρωτοβουλίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπλινιατών, ο Στέγκος, του Συλλόγου Οι Φίλοι της Λιμνοθάλασσας, καθώς και ετηρημοδημοτών της Αττικής, που ανέδειξαν την ανάγκη διάσωσης του μνημείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αθανάσιος Μαρτίνος προτίθεται να αναλάβει τόσο τη μελέτη όσο και την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία του περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα πλημμύρας. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρανίας κυρίου Δαμασκηνού, καθώς και της εφορίας αρχαιοτήτων Αιτωλοκρανίας και Λευκάδας, στο πλαίσιο της συνεργασίας για τη διάσωση του ιστορικού Ναδρίου. Τη νέα της έκθεση φωτογραφίας παρουσιάζει στο Αγρίνιο η φωτογραφική ομάδα Art 8, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει σύγχρονες φωτογραφικές δημιουργίες μέσα από μία πολυήμερη εικαστική διοργάνωση στο Μουσείο Καπράλου. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 24 Μαΐου. Οι ώρες λειτουργίας θα είναι καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9.30 το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν στα έργα των δημιουργών. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συμπεράσταση του Φωτόπολης Αγρίνιο Φωτό Φεστιβάλ και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου, ενισχύοντας την παρουσία της φωτογραφικής τέχνης στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
4: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή? Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
3: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
4: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 57 778.
4: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Keep, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
6: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
7: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου, με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου, στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
8: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
9: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410 29 932. Και καλά και φθηνά.
10: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
5: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641 056 354.
11: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
12: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
13: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
14: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
13: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
14: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
13: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
14: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
13: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942472720.
14: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
15: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
16: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
17: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
16: Από πού την είχατε πάρει?
17: Από το γυροδικείο.
18: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
17: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
18: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
19: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
20: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
19: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
20: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
21: Άνοιξη.
22: Ώρα για ανανέωση.
21: Καλοκαίρι.
22: Καιρός για καθαρό σκάφος.
21: Φθινόπωρο.
22: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
21: Χειμώνας.
22: Καθαριότητα παντός καιρού.
21: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
22: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
21: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
21: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
23: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
22: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
23: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
22: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
23: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
22: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
23: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
22: Πακέτα διακοπών.
23: Κρουαζιέρες.
22: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
23: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
22: Τηλέφωνο 26410 58 314.
23: Και στο trichonidatravel.gr.
22: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
24: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
25: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
26: Μήλος, αρτοποιία, αλευροποιία.
0: τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

κοντά σου. Radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2643-04-218.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
4: Καπιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
9: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
11: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
10: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
11: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
10: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
12: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46922.
13: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
14: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24-ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 26410-31-835. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
15: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
16: Δεν ξέρω, τα είδα.
15: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
16: Κοίτα ποιον να μιλάει.
15: Γιατί?
16: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
15: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά θα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
17: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
18: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
19: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410 54 770. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
20: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
21: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
20: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
21: Δηλαδή
20: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο. Ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθεί.
22: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
23: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
22: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
23: Τηλέφωνο 26410-27940.
22: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
24: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
19: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13, 2641-025-165.
25: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ακούτε ράδιο όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ράδιο όραμα στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Παραβόλας όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι κατάπιε μπαταρία προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών. Το παιδί μεταφέρθηκε σφεσμένο στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και των πιθανών επιπλοκών, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε αντικείμενα που μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά. Αντιδράσεις προκαλεί στους επαγγελματίες αλληλείς του Αιτωλικού η επιβολή λιμενικών τελών από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς όπως καταγγέλνουν δεν υπάρχουν υποδομές αλιμενισμού και τα σκάφη τους δένουν σε πρόχειρα σημεία. Οι ψαράδες αναφέρουν ότι χωρίς την πληρωμή των τελών δεν θεωρούνται τα ναυτιλιακά τους έγγραφα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν. Ο Σύλλογος Αλιέων Αχελώς ζητά άμεση συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους φορείς, τονίζοντας ότι η επιβολή τελών χωρίς ανταποδοτικότητα είναι παράνομη και πλήττει το επαγγελματικό τους δικαίωμα. Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Ετωλοκρανίας Χρήστος Φωτόπουλος σε ηλικία 97 ετών. Ο ΕΚ λοιπόν είχε εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 1977, 1981, 1985, 1989, υπηρετώντας την περιοχή για περισσότερα από 12 χρόνια. Γεννήθηκε το 1928 στο Γάβρο Ετωλοκρανίας και ήταν απόφοιτος στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στο βαθμό του αντιστρατήγου. Κατά τη στρατιωτική του πορεία υπηρέτησε και στο γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ μετά την αποστρατεία του δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκρανίας Θανάσης Μαυρομάτης έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με σημαντική προσφορά στο δημόσιο βίο και την τοπική κοινωνία, εκφράζοντας τα θερμά του συλληπιτήρια προς την οικογένειά του. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή πιστών κορυφώθηκαν στο Αγρίνιο οι θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του πολιούχου της πόλης Αγίου Χριστοφόρου που διοργάνωσαν η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρανίας και ο Δήμος Αγρινίου. Επίκεντρο των εκδηλώσεων αποτέλεσαν ο Μπεθεόρτιος Εσπερινός και η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, παρουσία πλήθους πιστών που ακολούθησαν με κατάνοιξη την πομπή. Με τη συμβολή τοπικών φορέων και πολιτών του Μεσολογγίου, η εφοπλιστική οικογένεια Μαρτίνου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση για την επισκευή του Ναϊδρίου της Αγίας Τριάδας στο ιστορικό νησί της Κλίσοβας, το οποίο βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση και απειλείται με κατάρρευση. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισαν πρωτοβουλίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπλινιατών, ο Στέγκος, του Συλλόγου Οι Φίλοι της Λιμνοθάλασσας, καθώς και τηρημοδημοτών της Αττικής, που ανέδειξαν την ανάγκη διάσωσης του μνημείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αθανάσιος Μαρτίνος προτίθεται να αναλάβει τόσο τη μελέτη όσο και την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία του περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα πλημμύρας. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρανίας κυρίου Δαμασκηνού, καθώς και της εφορίας αρχαιοτήτων Αιτωλοκρανίας και Λευκάδας, στο πλαίσιο της συνεργασίας για τη διάσωση του ιστορικού Ναδρίου. Τη νέα της έκθεση φωτογραφίας παρουσιάζει στο Αγρίνιο η φωτογραφική ομάδα Art 8, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει σύγχρονες φωτογραφικές δημιουργίες μέσα από μία πολυήμερη εικαστική διοργάνωση στο Μουσείο Καπράλου. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 24 Μαΐου. Οι ώρες λειτουργίας θα είναι καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9.30 το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν στα έργα των δημιουργών. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συμπεράσταση του Φωτόπολης Αγρίνιο Φωτό Φεστιβάλ και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου, ενισχύοντας την παρουσία της φωτογραφικής τέχνης στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. η πρώτη σου επιλογή.
3: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Σώτο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
7: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
6: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
7: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
6: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
7: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
6: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
6: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
7: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
6: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
8: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
9: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
8: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
8: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
9: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
10: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλτη.
1: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
2: Ψητοπολείο θεμελής.
1: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
1: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
2: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
1: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόιλ Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
4: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
6: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
7: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
6: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
8: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
6: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
8: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
6: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
10: Να που όλη μου η ζωή αλλάζει ξαφνικά και στη

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
4: Άνοιξη.
5: Ώρα για ανανέωση.
4: Καλοκαίρι.
5: Καιρός για καθαρό σκάφος.
4: Φθινόπωρο.
5: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
4: Χειμώνας.
5: Καθαριότητα παντός καιρού.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
5: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
4: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
6: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
7: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
8: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
9: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
10: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
11: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
12: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
14: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
15: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
16: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
17: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
18: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Παραβόλας, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι κατάπιε μπαταρία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών. Το παιδί μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και των πιθανών επιπλοκών, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε αντικείμενα που μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά. Αντιδράσεις προκαλεί στους επαγγελματίες αλληλείς του Αιτωλικού η επιβολή λιμενικών τελών από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς όπως καταγγέλνουν δεν υπάρχουν υποδομές ελιμενισμού και τα σκάφη τους δένουν σε πρόχειρα σημεία. Οι ψαράδες αναφέρουν ότι χωρίς την πληρωμή των τελών δεν θεωρούνται τα ναυτιλιακά τους έγγραφα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν. Ο Σύλλογος Αλιέων Αχελώς ζητά άμεση συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους φορείς, τονίζοντας ότι η επιβολή τελών χωρίς ανταποδοτικότητα είναι παράνομη και πλήττει το πανεπαγγελματικό τους δικαίωμα. Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Ετωλοκρανίας Χρήστος Φωτόπουλος σε ηλικία 97 ετών. Ο ΕΚ λοιπόν είχε εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 1977, 1981, 1985, 1989, υπηρετώντας την περιοχή για περισσότερα από 12 χρόνια. Γεννήθηκε το 1928 στο Γαύρο Ετωλοκρανίας και ήταν απόφυτος στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στο βαθμό του αντιστρατήγου. Κατά τη στρατιωτική του πορεία υπηρέτησε και στο γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ μετά την αποστρατεία του δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκρανίας Θανάσης Μαυρομάτης έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με σημαντική προσφορά στο δημόσιο βίο και την τοπική κοινωνία, εκφράζοντας τα θερμά του συλληπιτήρια προς την οικογένειά του. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή πιστών κορυφώθηκαν στο Αγρίνιο οι θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του πολιούχου της πόλης Αγίου Χριστοφόρου που διοργάνωσαν η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και ο Δήμος Αγρινίου. Επίκεντρο των εκδηλώσεων αποτέλεσαν ο Μπεθεόρτιος Εσπερινός και η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, παρουσία πλήθους πιστών που ακολούθησαν με κατάνοιξη την πομπή. Με τη συμβολή τοπικών φορέων και πολιτών του Μεσολογγίου, η εφοπλιστική οικογένεια Μαρτίνου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση για την επισκευή του Ναϊδρίου της Αγίας Τριάδας στο ιστορικό νησί της Κλίσοβας, το οποίο βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση και απειλείται με κατάρρευση. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισαν πρωτοβουλίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπλινιατών, ο Στέγκος, του Συλλόγου Οι Φίλοι της Λιμνοθάλασσας, καθώς και ετηρημοδημοτών της Αττικής, που ανέδειξαν την ανάγκη διάσωσης του μνημείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αθανάσιος Μαρτίνος προτίθεται να αναλάβει τόσο τη μελέτη όσο και την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία του περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα πλημμύρας. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρίου Δαμασκηνού, καθώς και της εφορίας αρχαιοτήτων Αιτωλοκρανίας και Λευκάδας, στο πλαίσιο της συνεργασίας για τη διάσωση του ιστορικού Ναδρίου. Τη νέα της έκθεση φωτογραφίας παρουσιάζει στο Αγρίνιο η φωτογραφική ομάδα Art 8, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει σύγχρονες φωτογραφικές δημιουργίες μέσα από μία πολυήμερη εικαστική διοργάνωση στο Μουσείο Καπράλου. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 24 Μαΐου. Οι ώρες λειτουργίας θα είναι καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9.30 το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν στα έργα των δημιουργών. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συμπεράσταση του Φωτόπολης Αγρίνιο Φωτό Φεστιβάλ και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου, ενισχύοντας την παρουσία της φωτογραφικής τέχνης στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
5: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
6: Μήπως να πετάμε τότε?
5: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
7: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
8: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
9: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
8: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
9: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
8: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
9: Καθαριστήρια So Clean.
8: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
9: και Πλατεία 3 Φανάρια.
8: Και στο www.showclean.gr.
7: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
3: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
10: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
1: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
6: Μάλιστα.
1: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
6: Μέρι.
1: Έλα.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
1: Γιατί?
6: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
11: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
12: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 68 4261. Ξέρει καλύτερα.
13: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
14: Το Double Espresso Café.
13: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
14: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
13: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
13: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
13: Double Espresso Café.
14: Διπλή απόλαυση.
15: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
16: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
15: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
16: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
17: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
18: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
19: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
20: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
19: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
20: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
19: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
20: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
19: Πακέτα διακοπών.
20: Κρουαζιέρες.
19: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
20: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
19: Τηλέφωνο 26410-58-314.
20: Και στο trichonidatravel.gr.
19: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
21: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
20: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
22: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ Parfumé. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415514-45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιοφωνία.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Μία μπάλα, 10 κορίνες, strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
6: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
5: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
6: Καλά, και τα παιδιά?
5: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον παιδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr.
7: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, RPS, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
8: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
9: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
10: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσικνιά 19, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
11: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.pavlakarapanos.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
12: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
3: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
5: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410 54031. 6945 990 326.
0: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
0: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 27 20.
2: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
13: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
14: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
15: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
16: Ακούτε Ραδιόραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Παραβόλας, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι κατάπιε μπαταρία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών. Το παιδί μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και των πιθανών επιπλοκών, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε αντικείμενα που μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά. Αντιδράσεις προκαλεί στους επαγγελματίες αλληλείς του Αιτωλικού η επιβολή λιμενικών τελών από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς όπως καταγγέλνουν δεν υπάρχουν υποδομές ελιμενισμού και τα σκάφη τους δένουν σε πρόχειρα σημεία. Οι ψαράδες αναφέρουν ότι χωρίς την πληρωμή των τελών δεν θεωρούνται τα ναυτιλιακά τους έγγραφα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν. Ο Σύλλογος Αλιέων Αχελώς ζητά άμεση συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους φορείς, τονίζοντας ότι η επιβολή τελών χωρίς ανταποδοτικότητα είναι παράνομη και πλήττει το επαγγελματικό τους δικαίωμα. Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Ετωλοκρανίας Χρήστος Φωτόπουλος σε ηλικία 97 ετών. Ο ΕΚ λοιπόν είχε εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 1977, 1981, 1985, 1989, υπηρετώντας την περιοχή για περισσότερα από 12 χρόνια. Γεννήθηκε το 1928 στο Γάβρο Ετωλοκρανίας και ήταν απόφοιτος στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στο βαθμό του αντιστρατήγου. Κατά τη στρατιωτική του πορεία υπηρέτησε και στο γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ μετά την αποστρατεία του δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκρανίας Αστανάσης Μαυρομάτης έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με σημαντική προσφορά στο δημόσιο βίο και την τοπική κοινωνία, εκφράζοντας τα θερμά του συλληπιτήρια προς την οικογένειά του. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή πιστών κορυφώθηκαν στο Αγρίνιο οι θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του πολιούχου της πόλης Αγίου Χριστοφόρου που διοργάνωσαν η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρανίας και ο Δήμος Αγρινίου. Επίκεντρο των εκδηλώσεων αποτέλεσαν ο Μπεθεόρτιος Εσπερινός και η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, παρουσία πλήθους πιστών που ακολούθησαν με κατάνοιξη την πομπή. Με τη συμβολή τοπικών φορέων και πολιτών του Μεσολογγίου, η εφοπλιστική οικογένεια Μαρτίνου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση για την επισκευή του Ναϊδρίου της Αγίας Τριάδας στο ιστορικό νησί της Κλίσοβας, το οποίο βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση και απειλείται με κατάρρευση. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισαν πρωτοβουλίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπλινιατών, ο Στέγκος, του Συλλόγου Οι Φίλοι της Λιμνοθάλασσας, καθώς και ετηρημοδημοτών της Αττικής, που ανέδειξαν την ανάγκη διάσωσης του μνημείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αθανάσιος Μαρτίνος προτίθεται να αναλάβει τόσο τη μελέτη όσο και την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία του περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα πλημμύρας. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρανίας κυρίου Δαμασκηνού, καθώς και της εφορίας αρχαιοτήτων Αιτωλοκρανίας και Λευκάδας, στο πλαίσιο της συνεργασίας για τη διάσωση του ιστορικού Ναδρίου. Τη νέα της έκθεση φωτογραφίας παρουσιάζει στο Αγρίνιο η φωτογραφική ομάδα Art 8, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει σύγχρονες φωτογραφικές δημιουργίες μέσα από μία πολυήμερη εικαστική διοργάνωση στο Μουσείο Καπράλου. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 24 Μαΐου. Οι ώρες λειτουργίας θα είναι καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9.30 το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν στα έργα των δημιουργών. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συμπεράσταση του Φωτόπολης Αγρίνιο Φωτό Φεστιβάλ και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου, ενισχύοντας την παρουσία της φωτογραφικής τέχνης στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
3: Πάθος.
2: Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
5: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
4: Άνοιξη.
2: Ώρα για ανανέωση.
4: Καλοκαίρι.
2: Καιρός για καθαρό σκάφος.
4: Φθινόπωρο.
2: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
4: Χειμώνας.
2: Καθαριότητα παντός καιρού.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
2: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
4: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
7: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνει. Και η μέση μου χάλια.
9: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
8: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
9: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
2: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-7652-44.
9: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
10: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
11: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
12: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354. Μήλος. Αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριό του 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί, αλευροποιεί. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
13: Άστε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
14: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
12: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
15: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
16: Δεν ξέρω, δεν τα είδα.
15: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
16: Κοίτα ποιον μιλάει.
15: Γιατί?
16: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
15: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
17: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοποιία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
18: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα κι άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641054770.
2: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
4: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
3: Από πού την είχατε πάρει?
4: Από το γυροδικείο!
5: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
4: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
5: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
6: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
2: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
6: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
2: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51-643.
1: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
11: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
12: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
13: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
14: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
13: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
15: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
16: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
15: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
16: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
17: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
18: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
17: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
18: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
17: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
18: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
17: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
19: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Παραβόλας, όταν ένα τετράχρονο κοριτσάκι κατάπιε μπαταρία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών. Το παιδί μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και των πιθανών επιπλοκών, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε αντικείμενα που μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά. Αντιδράσεις προκαλεί στους επαγγελματίες αλληλείς του Αιτωλικού η επιβολή λιμενικών τελών από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς όπως καταγγέλνουν δεν υπάρχουν υποδομές ελιμενισμού και τα σκάφη τους δένουν σε πρόχειρα σημεία. Οι ψαράδες αναφέρουν ότι χωρίς την πληρωμή των τελών δεν θεωρούνται τα ναυτιλιακά τους έγγραφα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν. Ο Σύλλογος Αλιέων Αχελώς ζητά άμεση συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους φορείς, τονίζοντας ότι η επιβολή τελών χωρίς ανταποδοτικότητα είναι παράνομη και πλήττει το πανεπαγγελματικό τους δικαίωμα. Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Αιτωλοκρανίας Χρήστος Φωτόπουλος σε ηλικία 97 ετών. Ο εκ λοιπόν είχε εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 1977, 1981, 1985, 1989, υπηρετώντας την περιοχή για περισσότερα από 12 χρόνια. Γεννήθηκε το 1928 στο Γάβρο Αιτωλοκρανίας και ήταν απόφυτος στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στο βαθμό του αντιστρατήγου. Κατά τη στρατιωτική του πορεία υπηρέτησε και στο γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ μετά την αποστρατεία του δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοκρανίας Θανάσης Μαυρομάτης έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με σημαντική προσφορά στο δημόσιο βίο και την τοπική κοινωνία, εκφράζοντας τα θερμά του συλληπιτήρια προς την οικογένειά του. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή πιστών κορυφώθηκαν στο Αγρίνιο οι θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Πολιούχου της πόλης Αγίου Χριστοφόρου που διοργάνωσαν η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρανίας και ο Δήμος Αγρινίου. Επίκεντρο των εκδηλώσεων αποτέλεσαν ο Μπεθεόρτιος Εσπερινός και η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, παρουσία πλήθους πιστών που ακολούθησαν με κατάνοιξη την πομπή. Με τη συμβολή τοπικών φορέων και πολιτών του Μεσολογγίου, η εφοπλιστική οικογένεια Μαρτίνου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση για την επισκευή του Ναϊδρίου της Αγίας Τριάδας στο ιστορικό νησί της Κλίσοβας, το οποίο βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση και απειλείται με κατάρρευση. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισαν πρωτοβουλίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπλινιατών, ο Στέγκος, του Συλλόγου Οι Φίλοι της Λιμνοθάλασσας, καθώς και ετηρημοδημοτών της Αττικής, που ανέδειξαν την ανάγκη διάσωσης του μνημείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αθανάσιος Μαρτίνος προτίθεται να αναλάβει τόσο τη μελέτη όσο και την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης του ιερού ναού. Παράλληλα,

0: Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία του περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα πλημμύρας. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του Μητροπολίτη Ετωλίας και Ακαρανίας κυρίου Δαμασκηνού, καθώς και της εφορίας αρχαιοτήτων Ετωλοκαρανίας και Λευκάδας, στο πλαίσιο της συνεργασίας για τη διάσωση του ιστορικού Ναδρείου. Τη νέα της έκθεση φωτογραφίας παρουσιάζει στο Αγρίνιο η φωτογραφική ομάδα Art 8, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει σύγχρονες φωτογραφικές δημιουργίες μέσα από μία πολυήμερη εικαστική διοργάνωση στο Μουσείο Καπράλου. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 24 Μαΐου. Οι ώρες λειτουργίας θα είναι καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9.30 το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν στα έργα των δημιουργών. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συμπεράσταση του Φωτόπολης Αγρίνιο Φωτό Φεστιβάλ και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου, ενισχύοντας την παρουσία της φωτογραφικής τέχνης στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις, Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
2: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
3: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
1: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
2: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
1: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-57-778.
1: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
4: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
5: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
5: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
4: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
5: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
4: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
6: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την

0: ηλεκτρονέτ. ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Για το Αγρίνιο, ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
2: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
3: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
2: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
3: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
2: Και είσοδος υπέροχη.
3: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
2: Και το μπάρμπεκιου.
3: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
4: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
3: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
4: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
1: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
3: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
5: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
6: Πρωτοτύπος βρεφονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα. Εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε. Σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
7: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης, αποκλειστικός αντιπρόσωπος.

0: όπως Εξολέμπιο Yamaha.
1: Βρες τους κορυφαίους εξολέμπιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
0: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
3: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
1: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
0: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
1: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
0: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη. Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
6: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
6: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
4: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
7: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
8: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος εκθέσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
2: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
9: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
9: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
9: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
9: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
10: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
11: Άνοιξη.
12: Ώρα για ανανέωση.
11: Καλοκαίρι.
12: Καιρός για καθαρό σκάφος.
11: Φθινόπωρο.
12: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
11: Χειμώνας.
12: Καθαριότητα παντός καιρού.
11: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
12: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
11: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
11: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
2: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας. Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
13: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
14: Α, μου το κουλουράκι τα είδα.
13: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
14: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
13: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
15: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
16: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
11: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
17: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Παραβόλας, όταν ένα τετράχρονο κοριτσάκι κατάπιε μπαταρία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών. Το παιδί μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και των πιθανών επιπλοκών, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε αντικείμενα που μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά. Αντιδράσεις προκαλεί στους επαγγελματίες αλληλείς του Αιτωλικού η επιβολή λιμενικών τελών από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς όπως καταγγέλνουν δεν υπάρχουν υποδομές ελιμενισμού και τα σκάφη τους δένουν σε πρόχειρα σημεία. Οι ψαράδες αναφέρουν ότι χωρίς την πληρωμή των τελών δεν θεωρούνται τα ναυτιλιακά τους έγγραφα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν. Ο Σύλλογος Αλιέων Αχελώς ζητά άμεση συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους φορείς, τονίζοντας ότι η επιβολή τελών χωρίς ανταποδοτικότητα είναι παράνομη και πλήττει το επαγγελματικό τους δικαίωμα. Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Ετωλοκρανίας Χρήστος Φωτόπουλος σε ηλικία 97 ετών. Ο ΕΚ λοιπόν είχε εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 1977, 1981, 1985, 1989, υπηρετώντας την περιοχή για περισσότερα από 12 χρόνια. Γεννήθηκε το 1928 στο Γαύρο Ετωλοκρανίας και ήταν απόφοιτος στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στο βαθμό του αντιστρατήγου. Κατά τη στρατιωτική του πορεία υπηρέτησε και στο γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ μετά την αποστρατεία του δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκρανίας Θανάσης Μαυρομάτης έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με σημαντική προσφορά στο δημόσιο βίο και την τοπική κοινωνία, εκφράζοντας τα θερμά του συλληπιτήρια προς την οικογένειά του. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή πιστών κορυφώθηκαν στο Αγρίνιο οι θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του πολιούχου της πόλης Αγίου Χριστοφόρου που διοργάνωσαν η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρανίας και ο Δήμος Αγρινίου. Επίκεντρο των εκδηλώσεων αποτέλεσαν ο Μπεθεόρτιος Εσπερινός και η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, παρουσία πλήθους πιστών που ακολούθησαν με κατάνοιξη την πομπή. Με τη συμβολή τοπικών φορέων και πολιτών του Μεσολογγίου, η εφοπλιστική οικογένεια Μαρτίνου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση για την επισκευή του Ναϊδρίου της Αγίας Τριάδας στο ιστορικό νησί της Κλίσοβας, το οποίο βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση και απειλείται με κατάρρευση. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισαν πρωτοβουλίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπλινιατών, ο Στέγκος, του Συλλόγου Οι Φίλοι της Λιμνοθάλασσας, καθώς και ετηρημοδημοτών της Αττικής, που ανέδειξαν την ανάγκη διάσωσης του μνημείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αθανάσιος Μαρτίνος προτίθεται να αναλάβει τόσο τη μελέτη όσο και την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία του περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα πλημμύρας. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρανίας κ. Δαμασκηνού, καθώς και της εφορίας αρχαιοτήτων Αιτωλοκρανίας και Λευκάδας, στο πλαίσιο της συνεργασίας για τη διάσωση του ιστορικού Ναδρίου. Τη νέα της έκθεση φωτογραφίας παρουσιάζει στο Αγρίνιο η φωτογραφική ομάδα Art 8, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει σύγχρονες φωτογραφικές

0: δημιουργίες μέσα από μια πολυήμερη εικαστική διοργάνωση στο Μουσείο Καπράλου. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 24 Μαΐου. Οι ώρες λειτουργίας θα είναι καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9.30 το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν στα έργα των δημιουργών. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συμπεράσταση του Φωτόπολης Αγρίνιο Φωτό Φεστιβάλ και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου, ενισχύοντας την παρουσία της φωτογραφικής τέχνης στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
4: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
2: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
5: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
6: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 11 90 40. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
9: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
10: Μάλιστα.
9: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
10: Μέρι.
9: Έλα.
10: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
9: Γιατί?
10: Παίρνω στον καλύτερη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
9: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
10: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
11: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
12: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
10: Μήπως να πετάμε τότε.
12: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
13: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
14: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
15: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
14: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
15: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
14: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
15: Καθαριστήρια So Clean.
14: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
15: και Πλατεία 3 Φανάρια.
14: Και στο www.soclean.gr.
13: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
16: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
17: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
18: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
17: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
19: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
20: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
0: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
20: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
20: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
20: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
20: Πακέτα διακοπών.
0: Κρουαζιέρες.
20: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
20: Τηλέφωνο 26410 58 314.
0: Και στο trichonidatravel.gr.
20: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
21: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά.
22: Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
23: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
22: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
23: Καλά, και τα παιδιά?
22: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641 0 44 664. cosmicpavlabowling.gr.
24: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

ποτέ μου ένα πράγμα πρέπει να ρωτήσω, γιατί δεν μπορώ

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
6: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
8: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ Parfumé. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumeur. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιωργα, Αγρίνιο.
11: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410-54031. 6945-990-326.
12: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr.
0: Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
13: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
14: Το Double Espresso Café.
13: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
14: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
13: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
13: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Θα μας βρείτε και μέσω eFood, Box ή Volt.
13: Double Espresso Café.
14: Διπλή απόλαυση.
15: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
16: Με τη μέθοδο Dallas.
15: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
16: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
15: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
16: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
15: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
16: Dallas.
15: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
16: Τηλέφωνα 2641-045-544
15: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
17: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
18: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
19: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
20: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641-044-555.
21: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
22: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
5: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
6: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
5: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
7: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
5: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
7: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
5: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
8: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
9: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
3: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
10: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
11: Και ήρθε σε μένα.
12: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
10: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
12: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
10: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
12: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641-054-770.
9: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
3: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
1: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
11: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
13: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
11: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
11: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
13: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
14: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
15: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή. Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 26410-31-835.
3: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίντος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σχιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
8: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
7: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
8: Δηλαδή
7: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο. Ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
3: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
7: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
3: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-27940.
3: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
9: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
10: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Άποψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
11: Άνοιξη.
12: Ώρα για ανανέωση.
11: Καλοκαίρι.
12: Καιρός για καθαρό σκάφος.
11: Φθινόπωρο.
12: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
11: Χειμώνας.
12: Καθαριότητα παντός καιρού.
11: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
12: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
11: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
11: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
13: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
13: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
14: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
13: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
14: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
13: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
14: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
13: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
14: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
15: Ήχος που σε συγκλονίζει, φως που σε ταξιδεύει, εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
16: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
4: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
5: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
6: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
7: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
6: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
7: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
6: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
7: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
6: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
6: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
7: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
6: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών.
10: Κρουαζιέρες.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-58-314.
10: Και στο trichonidatravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
12: Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
13: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσικνιά 19, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς.

0: Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
1: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
0: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51-643.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
3: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dagiandas Ilias.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Dagiandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Dagiandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
6: Dagiandas Ilias. Η τέλεια λύση.
7: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25-776.
8: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
9: Ψητοπολείο θεμελής.
8: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
8: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
9: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
10: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
11: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών.

0: Και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
1: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
0: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
2: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
0: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
3: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Μαράκι, καλημέρα! Έφτιαξε καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά

0: μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
1: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
0: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
1: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
0: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
2: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
4: Ραδιόραμα στους 101,7 και ραδιόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
3: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumeur. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumeur. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
4: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά.
8: Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
5: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
8: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω.
7: Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
5: Καλά, και τα παιδιά?
8: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
7: Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr.
2: Κουτερίς Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτερίς Bakery. Γεύση που μένει.
4: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
9: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
10: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
4: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
10: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-57-778.
10: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
11: Γυμναστικό Σύλλογο Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικό Σύλλογο Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-054-031. 6945 990
12: 2-10-326.
13: Άνοιξη.
14: Ώρα για ανανέωση.
13: Καλοκαίρι.
14: Καιρός για καθαρό σκάφος.
13: Φθινόπωρο.
14: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
13: Χειμώνας.
14: Καθαριότητα παντός καιρού.
13: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
14: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
13: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
13: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
15: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
16: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
17: Με τη μέθοδο Dallas.
16: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
17: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
16: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα.
17: Για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
16: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
17: Dallas.
16: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
17: Τηλέφωνα 26410-45544
16: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
19: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
20: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόμφη.
1: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
2: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: ξεχνιούνται. Τα μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται.
1: Radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.